0: στον Κρήτη FM. Είναι 3.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Γιαγιά είχε μες στην τουλάπα, ρε παιδί.
1: Μάλλον αγιασμό ήταν, Νικόλα.
0: Αγιασμό, ε.
1: Μάλλον.
0: Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την τουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, πες μου, σε παρακαλώ, τι έκανες? Την ξανάκλεισα, Νικόλα. Με την εκκλησία τα βάζουμε?
1: Ποτέ.

κατέβα τους έρωτες γιατί τα ξέρα όλα. Και τώρα πλέον μαζεύομαι σαν να γίνω παιδί. Η σβούρα του της της ζωής δεν έχει πάντα όλα. Τόσο καιρό μεγάλωμα και πάλι απ' την αρχή.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι.
1: Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
2: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
2: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμε τεραχάτη.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

όμορφα όπως πάντα. Όμορφα όπως πάντα. Κι ας τη ζωή και το σεβδά, να κάνουνε κουμάντα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος το πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
5: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

Ανθρώπος να μην πλέτσει. Ανθρώπος να μην πλέτσει και με τ' αγάπη στο χαπά, για δε ξανά ξεπλέτσει.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

μέρες. Όπως πάντα. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πιθανές. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515. 5-15.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: φέτος πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Πλαντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666. Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
9: Είναι αλουμίν. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με θηρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινεί ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, και αν συμβεί.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Ιναλουμίν.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Παγρίνη στέκει στο τσουκρί.
12: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο
0: Στο Αγρίνι βρίσκεις τα καλύτερα της κριτικής γης. Αυθεντικά κριτικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίνι, κριτικά προϊόντα αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104 από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Πάντα θλιμμένη χαραυγή» από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Anek Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anek Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θυμόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτζιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
14: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο και εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
3: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λύρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων. Κρήτη FM. Κρήτη FM

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: καλός πάντα.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
2: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
3: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
2: Καλά, καλά.
3: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
7: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
8: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
9: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.

0: Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σταθερός πάντα.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κρητικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
6: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
7: Στη Μαραθώνος Χεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκι με κρέατα πολλών λογιών ψημένα με μεράκι.
6: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος Χεχελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
7: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28310-57617 και στο info@pharma.gr.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
0: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
12: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-020. Ο Πατούχας στο Ζορμπά, εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Δεν θα μας εγλιτώσετε και σήμερα. Εδώ είμαστε απίκως έτοιμοι να πούμε την πρώτη καλημέρα για να πάει καλά η μέρα. Γιατί κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εδώ είμαστε, είπαμε, σήμερα 5η, 8 του Οκτώβρη, του Σωτήριου του 2026. Το ρολόι δείχνει 16 λεπτά μετά τις 8. Και η Αλίκη είναι δίπλα μου. Καλημέρα, Αλίκη.
1: Καλημέρα, Γιώργη μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σε όλους που ξύπνησαν με χαμόγελο, αλλά και σε εκείνους που ξύπνησαν λίγο πιο βαριά σήμερα. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη μέρα. Όπως, θα προσπαθήσουμε.
0: Όπως το λες ακριβώς. Εμείς κάνουμε την προσπάθεια και αν το καταφέρνουμε ή όχι, φαίνεται, Αλίκη, από την ανταπόκριση. Από την ανταπόκριση του κόσμου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Δεν θα κουραστώ να το λέω.
1: Ευχαριστούμε
0: και
1: πολύ.
0: Και το λέω και στους
1: ταλαιπωρημένους. Είναι συγκινητικό πραγματικά.
0: Ναι, και στους ταλαιπωρημένους τώρα που είναι αυτοί που είναι καθοδόν για το αεροδρόμιο. Αν και ο Μάρκος πρέπει να φύγει πριν από λίγο, πρέπει να πέταξε.
1: Έφυγε ο Μάρκος.
0: Έφυγε ο Μάρκος ο Ρούμπιο, ναι.
1: Τελικά πήγε σούπερ μάρκετ.
0: Δεν πήγε. Δεν
1: τίποτα
0: πήγε
1: ούτε μια βόλτα να δει τις τιμές, τίποτα.
0: Στην Πνίκα πήγε και έβγαλε το λόγο του και τα είπε όλα, δεν είπε τίποτα. Τέλος πάντων.
1: Ούτε όλα, βενζίνη έβαλε.
0: Όλα τα είπε. Ούτε πήγε σε πρατήριο να βάλει βενζίνη, γιατί είχε λέει 32 αυτοκίνητα. Άκουρε, παιδιά. Η συνοδεία του ήταν 32 αυτοκίνητα. Και εμείς πάμε με το μηχανάκι. Έχουμε καμία σχέση με τον Μάρκο εμείς.
1: Και με τα πόδια πάμε.
0: Και με τα πόδια, ναι. Τα χαλάς το μηχανάκι, πάμε με τα πόδια.
1: Μάρκο.
0: Λοιπόν, και λέει η πιλωτίνα μας, εδώ πύργος ελέγχου over. Προς αεροδρόμιον, αν δεν είναι ανάγκη, μην το τολμήσετε. Γίνεται της κολάσεως. Καλημέρα. Καλημέρα, Λία Καπετανάκη.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε καλημέρα,
0: για την πληροφόρηση, αν και ήταν γνωστό ότι θα γίνεται το «Έλα να δεις» από το πρωί, από το ξημέρωμα, από χθες το βράδυ που ετοιμαζότανε. Σκέψου τώρα να πάνε 32 αυτοκίνητα να βάλουν βεζίνη σε ένα παρτήριο. Αδειάσατε, πήραν τη βεζίνη στην Ελλάδα.
1: Δεν μου βρίσκεται και ελικόπτερο έτσι για να κινούμαστε ελεύθερα.
0: Ναι, ναι. Καλά, αυτός δεν έπρεπε να έρθει, ναι, με ένα δικό του, πώς το λένε, jet set, πώς τα λένε αυτά, με ένα αεροπλάνο, να έρθει να πάει να μπαρκάρει, να προσγειωθεί. Όχι να μπαρκάρει, τα αυτοκίνητα μπαρκάρουν. Να προσγειωθεί κάπου σε ένα αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, στην Τανάγρα, που είναι ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο που θα είναι εκεί η φρουρά, η μεγάλη. Και τα λοιπά. Να μην γίνονται δηλαδή τώρα δύο μέρες η Αθήνα δεινοπάθησε.
1: Και να έρχεται και Κυριακή επίσης. Είναι, ναι, ανάγκη να έρθει καθημερινή που δουλεύει όλος ο κόσμος, ναι, και δεν μπορεί να πάει στις δουλειές του.
0: Ναι, παιδί μου, Κυριακή να πάει και στην εκκλησία, να πάει να ανάψει ένα γερί στον Άγιο Αντώνη. Δηλαδή για το όνομα του Θεού. Για το όνομα του Θεού, πού ζούμε. Είναι και θα είναι νομίζω και αύριο, γιατί μετά θα τελειώσει. Πρώτο θέμα, ο Μάρκο ο Ρούμπιο. Η κυβέρνηση του πλέκει το εγκόμιο και η αντιπολίτευση λέει ότι επί της ουσίας ο Μάρκο δεν είπε τίποτα θετικό για τη χώρα μας και κράτησε ίσες αποστάσεις με την Τουρκία. Δεν πήρε το μέρος μας δηλαδή για τα ζητήματα που εκκρεμούν στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Και πια εκκρεμούν το Καλώδιο, το Κυπριακό, το Κάσιους Μπέλι κτλ. Κτλ. Θα μου πεις και την ταλαιπωρία των Αθηναίων που τη βάνεις. Πού τη βάνει στην ταλαιπωρία. Αυτό ήταν ένα θέμα πραγματικά. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε όλα. Καλά ξέρεις, είπαμε καλημέρα στη Δήμητρα.
1: Δεν είπαμε καλημέρα στη Δήμητρα. Που είχε γενέθλια χθες.
0: Που είχε γενέθλια χθες και όλοι
1: πώς
0: παίρνανε
1: πέρασες, Δήμητρα?
0: Και στέλνανε μαντινάδες και στέλνανε μηνύματα για τη Δήμητρα που είχε χθες τα γενέθλιά της. Και τη ρωτώ κάθε φορά πόσο χρονό γίνεσαι τώρα και μου λέει 27. Λέω, μα μου πες τα ίδια και πέρσι. Λέει, εγώ δεν λέω άλλα τη μια και άλλα την άλλη. Λέω συνέχεια τα ίδια. Λοιπόν, και ο Δημήτρης ο Κακουράκης, ο φίλος μας από τα Χανιά.
1: Καλημέρα,
0: λέει,
1: Δημήτρη.
0: Καλημέρα, Δημήτρη. Λέει, στο Γιώργη και στη Δήμητρα, όπως και στην Αλίκη, πέμποτσι καλημέρες τους, και όπου κουνά χαλίκι. Όπα, δηλαδή όπου κινείται, ρε παιδί μου, πέμπουνε καλημέρες. Και τη δική μου, λέει, πέμπο σας, όπως και κάθε μέρα, στη Μερακλήδη και εκπομπή, την πρώτη καλημέρα. Ήρθε και πάλι η εποχή, δύο λόγια να αναφέρω. Θέμα, τα ρακοκάζανα, όσα έζησα και ξέρω. Κάθε Οκτώβρη ανοίγουνε στην Κρήτη τα καζάνια, που την παράδοση καιρούς βαστούνε και ζαμάνια. Μαζώνονται Από το πρωί τσισάμε να βραδιάσει, ούλοι σχεδόν οι χωριανοί, η γιώρα να περάσει. Οι στιχόβολοι κάστανα βάνουνε και πατάτες, μπριτζόλες, όπα, και μυρίζουνε οι γειτονιές και οι στράτες. Πίνουνε και ζεστήρακι και κάναν τραγουδάκι, έτσι ας τελειώνουν καθαργά, ωραίο παρεάκι. Τα ρακοκάσανα ποτέ να μην καταργηθούνε, γιατί αυτά τα έθιμα δεν πρέπει να χαθούνε. Καλό κουράγιο, αναντρανιστά, την κεφαλή και υπομονή, και ταχυτέρου πρώτα ο Θεός θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, αυτός είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά,
1: που κάθε πολύ, πρωί Δημήτρη.
0: Κάνει την παρέμβασή του στην πρώτη καλημέρα. Έχουμε πολλές καλημέρες, δεν προλαβαίνω όμως να πω μόνο του Λευτέρη του Τζιβραγάκη, του φίλου μας, όπου είναι Δήμητρα ο Λευτέρης, δεν σου είπε. Από τον Αποκόρονα. Ο Αποκόρονας λοιπόν στα Χανιά έχει την τιμητική του. Ο Λευτέρης ο Ζιβραγάκης. Τους άλλους θα τους πούμε μετά, γιατί τώρα πρέπει να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα αλληλική για να μπούμε σιγά σιγά στο κυρίως πρόγραμμα της εκπομπής μας, που και σήμερα, δεν πρέπει να το λέμε κάθε μέρα, είναι πλούσιο, είναι γεμάτο Κρήτη. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι 5η, 8 Οκτώβρη του 2026, είμαστε στην 41η εβδομάδα του έτους, έχουμε διανύσει 281 μέρες και απομένουν ακόμη 84 για να φύγει το 26. Ο ήλιος βγήκε 27 λεπτά μετά τις 7, δηλαδή πριν από 55 λεπτά, γιατί τώρα είναι 8 και 22. Θα μας αποχαιρετήσει 2 λεπτά πριν τις 7, 6 και 58. Σελήνη είναι 27 ημερών. Στο δακτύο της Αθήνας, από ό,τι καταλαβαίνω, κυκλοφορούν όλα τα αυτοκίνητα, ακόμη όσο που για στα μπει ο περιορισμός. Και η θερμοκρασία.
1: Η θερμοκρασία.
0: Αυτή την ώρα στην Αθήνα, για να δούμε, να το βρούμε, θα το βρούμε. Και το βρήκαμε.
1: Το βρήκαμε, τέλεια.
0: Ναι.
1: Στην Αθήνα λοιπόν η θερμοκρασία θα είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, στο Ηράκλειο στις 17, στα Χανιά 18, στο Ρέθυμνο 17, στον Άγιο Νικόλαο 16, στο Κυπαρίσι 12, Παλαιοχώρα 15 βαθμούς Κελσίου, στο Σπύλι 13, Αυρακόντα 13, Θραψανό 13, Χώρας Φακίων 18, ανέβηκε, Ζωνιανά 13, Ιερά Πέτρα 19, Άγιος Μάμας 13, Κορφές 13, Κάντανος 13, Σιτία 18, Σαντορίνη 20 βαθμούς Κελσίου, Μόναχο 14 βαθμούς και Σίδνεϊ 19 βαθμούς.
0: 19.
1: Την καλημέρα μας και εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Από Κρήτη Αθήνα και από Αθήνα Αυστραλία.
0: Αυστραλία θα πούμε τώρα αυτή την ώρα καλό απόγευμα, γιατί τα ρολόγια τώρα στο Σίδνεϊ δείχνουν 4 και 23 μετά μεσηβρία το απόγευμα. Λοιπόν, να πάμε και στο εορτολόγιο. Πελαγίας λέει Οσίας, Ταϊσίας Οσίας, και σήμερα γιορτάζει Πελαγία. Ο Πελαγής και η Πελαγία.
1: Α, υπάρχει και Πελαγής,
0: Υπάρχει, ναι, αφού υπάρχει Πελαγία, υπάρχει και Πελαγής.
1: Καλά, Λύκη υπάρχει, αλλά Λύκος δεν
0: υπάρχει. Λύκος δεν υπάρχει, Λύκος όμως υπάρχει.
1: Λύκος.
0: Λύκος.
1: Λύκη, είσαι εδώ.
0: Λύκος δεν υπάρχει, Λύκος υπάρχει. Λοιπόν, Πελαγής, Πελαγία, χρόνια σας πολλά.
2: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Λοιπόν, πριν να πω ευχαριστώ στο Μάνο τον Μπηγιάκη, κάτι θέλεις να πεις?
1: Ναι, λέει, μας γράφει εδώ μένει πως ούτε Κατερίνος υπάρχει.
0: Όπα, υπάρχει Κατερίνα, δεν υπάρχει Κατερίνος.
1: Κατερίνα, γεια σου μαμά.
0: Ναι, α, η μαμά σου λένε Κατερίνα.
1: Κατερίνα, τη λένε.
0: Oh, και κάθε βράδυ της λες, πάμε για ύπνο, έτσι. Κατερίνα. Λοιπόν, Μάνο Μπηγιάκη, ένα μεγάλο ευχαριστώ που και σήμερα τα ζαχαροπλαστεία σου είναι χορηγός σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στους διαγωνισμούς μας. Και πάμε γρήγορα, γρήγορα. να πούμε την καλημέρα μας στη Νίτσα, στο Χρήστο, στην Ελένη, στον Άρη, στη Βάσια, στο Μαΐδα και στη Ζέτα, στο προσωπικό του Μάνου του Μπηγιάκη και ο λόγος σε σένα, κυρία μου.
1: Μάλιστα, πάμε στην ερωτησούλα της ημέρας. Φαντάζομαι ότι όλοι περιμένετε για το κριτικό μας quiz. Λοιπόν, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη? Ωραίο. Πάμε και στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, μην ξεχνιόμαστε. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει. Της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν τις δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Τέλειο. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος του διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο που είναι το 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ακούω ότι χτυπάνε εδώ οι γραμμές, γίνεται... ναι. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα, 26 Οκτώβρη του 2026 και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 Οκτώβρη.
0: Λοιπόν, και να πω ότι πρώτοι τέσσερις έχουμε που βρήκαν τη σωστή απάντηση με τη σειρά Γιώργος Βογιατζάκης, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Δημήτρης Κακουράκης και Μένη Ποζαφυριάδης. Βρήκανε τη σωστή απάντηση στην ερώτησή μας πως λέμε τη λέξη δίδυμη. Μετά θα έχουμε περισσότερους, γιατί τώρα θα πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Γρηγόρη Σαμόλη και το Λιράρι.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μας. Όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. καπάκι, σίγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη

0: Με το Μιλτιάδη το βαρουχάκι και να μη μου τι μαλώνετε. Μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα Ανδρέα Πιωτογιαννάκη. Το άνοιξες μωρέ το μαγαζί? Άνοιξες το Ναι, για να πέμπεις την καλημέρα σου, πάει να πει ότι το άνοιξες. Και εμείς θα σου βάλουμε δύσκολα τώρα.
1: Ναι, πάμε άλλη μια φορά στην ερώτηση της ημέρας, μην ξεχνιόμαστε. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη?
0: Πώς λέμε τους δίδυμους στην κριτική διάλεκτο?
1: Στείλτε λοιπόν...

0: το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοντάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
1: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Μιχάλη και το Θανάση Μοτάκη και να πούμε τα πρωτοσέλιδα ή να πούμε μαντινάδες.
2: Να με, πες μια μαντινάδα.
1: Λοιπόν, να σου χαρίσω
2: φτιάξε μου τη μέρα.
1: Μια πολύ ερωτική μαντινάδα.
2: Ναι.
1: Θέσε στον τόπο τσικαδιάς ταυτί σου και αφρουκά σου, να ακούσεις πώς το τραγουδί αλήκει το όνομά σου.
2: Έχω την τιμητική μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις την τιμητική σου σήμερα.
2: Λοιπόν, και δεν έχω γενέθλια.
1: Δεν έχεις γενέθλια, πότε έχεις αληθεία γενέθλια?
2: 19 Μαρτίου.
1: Μαρτίου. Α, περάσανε. Όχι,
2: έρχονται. Ψαράκι, δεν είπαμε. Έρχονται.
1: Ναι, δεν
2: πότε
1: περάσανε.
2: Έφυγε το καλοκαίρι. Ναι. Πότε φτάνουν τα Χριστούγεννα. Έχετε καταλάβει, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει πότε ήρθε αυτός ο Ρούμπιο και πότε έφυγε.
2: Έφυγε. Ευτυχώς έφυγε γρήγορα, δεν λες.
1: Ήρθε και έφυγε, λοιπόν. Και θα πάμε τώρα στα πρωτοσέλιδα, φίλες και φίλοι. Μα δεν είπαμε τις καλημέρες, δεν είπαμε τα μηνύματά σας. Αλλά εδώ είμαστε. Την υγεία μας να έχουμε. Να περάσει και αυτό το ημίωρο. Είχαμε και μια εμάζωξη υποψηφίων του συνδυασμού της Δρένας Βασιλάκη και του Γιώργου Πετράκη στο Αόρι. Θα έχουμε μετά ρεπορτάζ από τη Μαρία την Καρασταμάτη. Γιατί εμείς δεν είμαστε καλεσμένοι και δεν πήγαμε. Δεν είμαστε υποψήφοι, γι' αυτό δεν πήγαμε. Ήτανε, λέει, για τους υποψήφιους. Τώρα, αν ήταν και κανείς άλλος, γιατί είδα και ήταν πολύ, ρε παιδί μου. Θα μας πει η Μαρία η Καρασταμάτη που ήταν εκεί και χθες έκανε και την εκπομπή της 7 με 9. Την άκουσα και είπε και καλά λόγια. Μαριό, ε? Είπε ότι ήταν τιμή της, λέει, που φίτησε εδώ στο δικό μας ΙΕΚ, Δήμητρα.
2: ΙΕΚ Νταγάκη, ε.
1: ΙΕΚ Νταγάκης, ναι. Λοιπόν, είπαμε στην επικαιρότητα, είναι πρώτο θέμα ο Μάρκο Ρούμπιο. Για να δούμε αντόχι, αντόχουν και οι εφημερίδες. Και ψηλά στην επικαιρότητα είναι επίσης τα τσακοπετινιάσματα του Καρβέλα με τη Βύση.
2: Τι είναι αυτό το
1: πράγμα? Άκου να δεις, ρε παιδιά, μήλο της Έριδος σε αυτή τη σύγκρουση. Είναι αλήκη μου τα λεφτά. Όχι τα λεφτά, τα εκατομμύρια.
2: Τα εκατομμύρια. Και τους είχαμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Λέγαμε για ζευγάρια και τα λοιπά και λέγαμε Καρβέλα Σβύση. Ναι. Ότι είναι ακλόνητο, σταθερό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εκεί
1: τέτοια
2: στο βάθος
1: σχέση.
2: Του.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε και ένα ακόμη απατεώνα στη χώρα που η διαφορά, η διαφθορά και η απατεωνιά έχουν χτυπήσει κόκκινο. Και το όνομα αυτού Φίλιππος Καμπούρης. Έτσι λέει τον Ελένε, το τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε, ψάχνουν τώρα μετά από 5-6 χρόνια να βρουν οι αρμόδιες αρχές. Λοιπόν, ο καιρός είναι καλός και στην Κρήτη μας περιμένουν την αποκατάσταση των καταστροφών από τις φωνικές καταιγίδες και ο Θεός να βάλει τη χέρα του. Αλλά κάτσε να τα δούμε εδώ σε πρώτο πλάνο, να δούμε τι λένε οι εφημερίδες. Ξεκινάμε κάθε πρωί από την εφημερίδα Πατρίς του καλού μας φίλου, του Κωστή του Ξυλούρη, του Κατρόκωστα που εκδίδεται στο Ηράκλειο και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
2: «Η Κρήτη άγκυρα στα μάτια του Ρούμπιο».
1: Μάλιστα.
2: Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, το ανώτερο στέλεχος από την Αμερικανική κυβέρνηση Τραμπ, που μέχρι τώρα επισκέπτεται τη χώρα και συναντά τον Πρωθυπουργό, έκανε ειδικές αναφορές στο ρόλο της βάσης της Σούδας και στις ενεργειακές έρευνες και επενδύσεις στο νησί.
1: Μάλιστα, αυτά τα είπε και στην Πνίκα που τον επήγανε, ήταν η Ακρόπολη, ωραίο φόντο, ρε παιδί.
2: Και φωτογραφία βλέπω, ναι, εδώ, ωραία.
1: Ναι, ωραίο φόντο είχε εκεί που μίλησε ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά αυτά που είπε δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ σε θέση να τα κρίνω. Αυτά είναι διπλωματικές υποθέσεις, δηλαδή οι διπλωμάτες την κάνουν αυτή τη δουλειά. Και διπλωμάτες έχουμε πάρα πολλούς εδώ στην Ελλάδα, το 90% των δημοσιογράφων είναι διπλωμάτες. Οπότε
2: υπάρχει,
1: τα ξέρουν,
2: ταλέντα,
1: ναι, ναι, τα ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Εμείς πάμε στη Νέα Κρήτη.
2: Απίστευτες εικόνες βίας στον Άγιο Νικόλαο. Άγριο ξύλο με 12χρονους.
1: Πω. Παιδιά, το λέγαμε και χθες εδώ, εκτός αέρα με την Αλίκη, ότι η βία των ανηλίκων έχει χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο. Και τι κάνουμε, τίποτα. Ποιος φταίει για τη βία των ανηλίκων,
2: τραγικό,
1: θα
2: γιατί
1: το πω κι ας με κρεμάσουν, είναι πόνος και ντροπή, λέει, πως η πεθαρά στο σπίτι φέρνει

0: καταστροφή, τέλος πάντων, άλλο τον άλλο το άλλο. Την αποκλειστική ευθύνη τη φέρουν τα κινητά τηλέφωνα και τα τάμπλετ και όλες αυτές τις ιστορίες. Όλη μέρα ο νέος είναι με ένα κινητό. Όλη μέρα σκέφτεται τι να γίνει για να κάνει ανάρτηση. Πας στο δρόμο και περνάει η κοπελιά, κρατά το κινητό και σε κουτουλά και σε ρίχνει κάτω. Και δεν σου λέει ούτε συγγνώμη. Δηλαδή αυτό με τα κινητά, κάτι πρέπει να γίνει. Θα μου πεις.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι απομονωμένα τα παιδιά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει.
0: Τα κινητά τα απομονώσανε.
1: Και κάποιος να σκύψει από πάνω τους και να τους μιλάει συνεχώς.
0: Ναι, παιδί μου,
1: τα κινητά
0: τα απομονώσανε. Μια φορά έπαιρναμε τηλέφωνο στις γιορτές. Γεια σου Αλίκη, χρόνια πολλά. Και τώρα σου στέλνω ένα μήνυμα και μαζί με σένα στέλνω και 46
1: ότι,
0: ακόμη.
1: Ναι, το βλέπουν, όμως τα παιδιά το βλέπουν και από τους γονείς τους αυτό.
0: Μα και οι γονείς κρατάνε όλη μέρα
1: ακριβώς
0: το κινητό. Δεν
1: γιατί
0: είναι μόνο
1: όταν,
0: τα παιδιά.
1: Όταν κρατάει και ο γονιός και δεν ασχολείται, ναι, και δεν μιλάει και λίγο με το παιδί του και δεν επικοινωνεί και δεν το παίρνει να πάνε μια βόλτα να καθίσουν σε ένα πάρκο, να πάνε κάπου, να επικοινωνήσουν βαθιά και ουσιαστικά. Κάπως έτσι γίνεται. Έχουμε, ναι, απομονωθεί όλοι
0: όπως
1: και είμαστε με μια οθόνη.
0: Είναι όμως το κακό ότι και στο πάρκο να πάνε,
1: ναι,
0: μόλις κάτσουν οι γονείς εκεί και βάλουν το παιδί στην κούνια να κουνηθεί, βγάζουν το κινητό και αρχίζουν και κάνουν, πώς το λένε αυτό, σερφάρουνε.
1: Σερφάρουνε, ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Και δεν είναι μια είδηση. Ξέρεις, ένας άνθρωπος λέει, χτυπάει έναν άλλον άνθρωπο, ένα παιδί επιτίθεται σε ένα άλλο παιδί, μια γυναίκα ή ένας άντρας αντίστοιχα κακοποιείται.
0: Μάλιστα,
1: και εμείς
0: λοιπόν
1: το σχολιάζουμε, ξέρεις, για λίγο,
0: ναι,
1: και μετά.
0: Μετά πιάνουμε και εμείς το κινητό και αρχίζουμε
1: ακριβώς
0: και κάνουμε, πώς τα λένε. Ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης λέει ότι υπάρχει πρόβλημα στην Παιανία, Λεωφόρος Λαυρίου, Σταυρός με σύνδεση. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Οι φίλοι που μας ακούνε και είναι σε εκείνη την περιοχή να λάβουν τα μέτρα τους. Θα μου πεις τι ακάμουν, κατεβούν από τα αυτοκίνητα να καπνίσουν ένα τσιγάρο, τι ακάμουν. Τέλος πάντων, στο καπνίσουν μέσα στα αυτοκίνητα. Λοιπόν,
1: ας μας ακούτε τουλάχιστον,
0: πάμε,
1: όσοι,
0: ναι,
1: είστε στα αυτοκίνητα.
0: Μας ακούνε, να είναι καλά. Πάμε στα Χανιώτικα Νέα, Αλίκη.
1: Λοιπόν, δημοσκοπικά ευρήματα για τον Δήμο Χανίων. Η καθημερινότητα, μεγάλη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα, η καθημερινότητα, μεγάλη αδυναμία της Δημοτικής Αρχής. Και ο Δήμαρχος των Χανίων είναι ένας από τους καλύτερους δήμαρχους της Κρήτης, ο κύριος Σημαντηράκης. Πραγματικά, έχω ακούσει τα καλύτερα. Τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής, δεν ξέρω. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης.
1: Ναι. Γεραπετρίτη στην πολεμική χρήση της σούδας.
0: Μάλιστα. Και ο αγώνας, όπως και,
1: με το Ρούμπιο.
0: Ναι, όπως και οι πατρίς έχουν αυτό το πρωτοσέλιδο για το Ρούμπιο που μίλησε εκεί από την Μνήκα για τη βάση της σούδας. Καλά λόγια είπε. Πάμε στα Ρεθεμιώτικα Νέα.
1: Σύμφωνα με νέα έρευνα, η αντιστοιχία προσφοράς και ζήτησης περιορίζει τις επιλογές για προσιτή κατοικία.
0: Ναι, δεν υπάρχει, προσφορά, υπάρχει μεγάλη ζήτηση, οπότε είναι. Άστα να πάνε, Κριτική επιθεώρηση. Γεώτ λέει έψιλον έψιλον. Τώρα τι πάει να πει δεν ξέρω. Πάμε.
1: Η παραγωγή της Κρήτης δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους.
0: Δεν πρέπει να μείνουν μόνοι τους, όχι μόνο η παραγωγή. Κανείς Έλληνας δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος του. Πρέπει να έχει την αρρωγή του κράτους.
1: Και αισθάνονται μόνοι και αισθανόμαστε δυστυχώς μόνοι, δυστυχώς.
0: Πάμε στην Ανατολή.
1: Η ιστορική κακοκαιρία που έγινε ασύμμετρη απειλή.
0: Ωραίο αυτό, ιστορική κακοκαιρία που έγινε ασύμμετρη απειλή. Πάμε και στη φωνή του Μαλεβιζίου να δούμε και το δικό της πρωτοσέλιδο.
1: Στα δύο κομμένη η ενδοχώρα.
0: Μάλιστα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δημοτικές, τα δημοτικά διαμερίσματα Κρουσόνα και Τηλίσου. Και αυτά ήταν από τις κριτικές εφημερίδες. Πέρασε η ώρα και πρέπει γρήγορα να πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες. Να ξαναπώ για μια ακόμη φορά, όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε ποιες είναι από τη μια μπάντα και ποιες είναι από την άλλη. Και τι έχουν πει στις συμπολιτευόμενες εφημερίδες να γράψουν σήμερα, ότι ήρθε ο καλός ο Ρούμπιο.
1: Ο
0: Γλυκούλης. Και τις αντιπολιτευόμενες ήρθε αυτός ο Ελληνός και Τρισάθλιος. Πάμε στη Δημοκρατία. Λοιπόν.
1: Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Μάλιστα. Πόντιος Πιλάτος ο Ρούμπιο. Πήρε το ναι σε όλα που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια.
0: Αυτή λοιπόν είναι αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, αν καταλάβατε καλά. Και πάμε στη συμπολιτευόμενη, που είναι ο Ελεύθερος Τύπος, που δεν έχει σήμερα προσλήψεις και λέει.
1: Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ.
0: Διαλέγετε και παίρνετε. Ό,τι θέλετε, παίρνετε. Πάμε και στα νέα, τη Μπάλε Ποτέ. Πώς να το πω, δημοκρατική κρατεά εφημερίδα, αλλά τώρα το παίζει μια από εδώ μια από εκεί. Νέα λοιπόν.
1: οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες, τα ψηλά γράμματα.
0: Και εδώ αναφέρεται στο Ρούμπιο και λέει τα ψηλά γράμματα. Τι είπανε δηλαδή και με τον Γεραπετρίτη και με τον Πρωθυπουργό πίσω από τις κλειστές πόρτες. Για να δούμε την αιστεία τι λέει.
1: Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο.
0: Μάλιστα. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Είπε δηλαδή ότι δεν είπε τίποτα.
1: Και
0: είπε,
1: λέει ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο. Τι γράφει εδώ, ο Αμερικανός
0: Υπουργός Εξωτερικών, απέφυγε να δηλώσει
1: ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν το έργο.
0: Το έργο για το καλώδιο. Είπε να το κάνουν, λέει, οι ιδιώτες. Είναι μια υπόθεση που μπορούν να τη βρούνε μεταξύ τους οι ιδιώτες. Πέταξε την μπάλα δηλαδή στην εξέδρα ή μάλλον στο γήπεδο της εταιρείας που έχει αναλάβει να βάλει το καλώδιο.
1: Ναι.
0: Σου λέει, λείπε με μένα, άστο γιατί πρέπει. Θα τσατιστεί ο Τούρκος άμα πω ότι. Καλά λόγια, άμα πω κακά.
1: Ας μην
0: θα,
1: πω τίποτα.
0: Θα μου πετάξουν καμιά ντομάτα εδώ, οπότε. Ναι. Άστο να πω ότι οι ιδιώτες. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών.
1: Πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήλθε, πήρε 4 δις και απήλθε.
0: Μάλιστα. Ο Πόντιος Πιλάθος λέει για το καλώδιο ο Μάρκος Ρούμπιο. Είδες, είπαμε τι λένε οι συμπολιτευόμενες, τι λένε οι αντιπολιτευόμενες. Και από εκεί και πέρα, ψάξε εσύ που δεν φορείς κομματικά γυαλιά, να βρεις την άκρη. Δεν τη βρήνεις. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Μάρκο Ρούμπιο, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας.
0: Τότε γιατί τα παίρνουμε τα F-16 και τα F-35 και τα τι θα τα κάνουμε, ε? Τι θα τα κάνουμε, βόλτες θα κάνουμε, ε? Ή διακοπές θα πηγαίνουμε. Αφού είπε ο Μάρκο ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας. Τότε όλα τα λεφτά που δίνετε στους εξοπλισμούς, κύριε Πρωθυπουργέ, να τα δώσετε στους ανθρώπους από πάνω στο σούπερ μάρκετ και μπαίνουν από την πόρτα και πορίζουν από το παραθύρι. Πες μου, ρε, κάποιος καλά τα λες. Για χτύπα τηλέφωνο. Πάμε στην κόντρα.
1: Να τα βρούμε με την Τουρκία μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Ρούμπιο. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας ΗΠΑ.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε και στον Ποντίκι που κυκλοφορεί κάθε Πέμπτη και λέει...
1: Πολύ καλά λόγια από το Ρούμπιο, αλλά δυστυχώς καθαρές εγγυήσεις ασφαλείας. Τσάι και συμπάθεια χωρίς δεσμεύσεις.
0: Τσάι και
1: τσάι
0: συμπάθεια.
1: Και συμπάθεια.
0: Ναι, μάλιστα, καλό είναι αυτό.
1: Ωραίο, ωραίο. Πολύ
0: και εμένα μου άρεσε. Τσάι και συμπάθεια. Ε? Καφές στο μπλε ή στο ζωκερίνο. Είναι ό,τι πρέπει. Πάμε στον ριζοσπάστη. Πότε θα πιούμε καφέ στο ζωκερίνο?
1: Θα
0: άκουσε και λες.
1: Θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Τσέχο, που έλεγε να φτιάξω καφέ, ωραία μέρα, να φτιάξω καφέ ή να κρεμαστώ.
0: Ναι,
1: με το
0: φτιάξε
1: τσάι.
0: Καφέ, φτιάξε καφέ. Λοιπόν, πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας ΗΠΑ. Πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμούς, ασφάλεια.
0: Μάλιστα. Τώρα εδώ θα δώσω λίγο δίκιο. Πάμε στο λόγο του Κώστα του Καβούνα που λέει.
1: Εγκομιαστικά σχόλια και μηνύματα από τον Μάρκο Ρούμπιο. Κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Πάμε στην πολιτικά που εκπέμπει στην ίδια συχνότητα. Να δούμε τι λέει και αυτή.
1: Το ταμείο της επίσκεψης Ρούμπιο.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω θα λέει ότι είναι θετικό. Από την πνίκα λέει το νέο δόγμα τον είπα για τη Δύση. Τη συζήτησε με Μητσοτάκη για Γεραπετρίτη Δένδια. Το μήνυμά του η Ελλάδα πυλώνας ασφάλειας και σταθερότητας. Αυτό το είπε ο Μάρκος. Ας είναι καλά. Για να δούμε και το αγαπημένο μανιφέστο.
1: Αποθέωσε τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Πυλώνα σταθερότητας η Ελλάδα.
0: Άκου, οι μισές εφημερίδες πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα από τον Μάρκο Ρούμπιο και οι άλλες μισές Πόντιος Πιλάτος. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς πάμε πάσο.
1: Σύγχυση.
0: Πάμε σε τραγούδι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
7: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9-θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
9: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
9: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
10: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
9: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
10: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
11: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
12: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
11: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
12: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
11: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
13: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
12: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
14: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-9598-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
15: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
17: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
16: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
18: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με Αντώνη Κοκκινό και μισό ποτήρι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσύ στο τρίτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βλέπω το ρολόι και λέει 9 και 10 το πρωί και είναι 8 Οκτώβρη του 2026. Πριν πούμε την ερώτηση της ημέρας, Αλίκη, πάμε να συναντήσουμε μια καλή μας εδώ ραδιοφωνική παραγωγό, μια καλή μας συνεργάτηδα, τη Μαρία την Καρασταμάτη, που ήταν εχθές στη Μάζοξη, που έκανε ο συνδυασμός της Ρένας Βασιλάκη στο κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ. Να μας δώσει ρεπορτάζ, να μας πει τι είπανε, πώς ήτανε, τι έγινε τελικά εκεί. Και αν ήταν και η πρώτη συνάντηση, νομίζω ήταν η δεύτερη, η τρίτη. Μαρία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, Μαρία μου.
3: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Αλίκη.
1: Όλα καλά.
3: Μια χαρούλα, εσείς πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Τώρα είναι και καλός καιρός, γιατί εσύ το χειμώνα κρυώνεις. Αλλά τώρα είναι καλός καιρός, οπότε δεν έχεις πρόβλημα.
3: Εντάξει.
1: Έτσι δεν είναι?
3: Το βολεύουμε.
2: Προς το παρόν είμαστε καλά. Αργότερο...
1: Σήμερα είναι ηλιόλουστη ημέρα. Για πες μου, τι έγινε χθες στο ΑΟΡΗ?
3: Χθες το βράδυ είχαμε μια πολύ όμορφη συνάντηση στο κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ μετά από πρόσκληση της Ρένας Βασιλάκη, της πρόεδρου του Παγκριτίου Ενώσεως και εκ νέου υποκρίσια.
1: Ναι.
3: Ήταν στην ουσία μια συνάντηση γνωριμίας και συζήτησης. Έχουν προηγηθεί και άλλες συναντήσεις, εννοείται. Δεν είναι ότι τώρα μάθαμε ποιος κατεβαίνει μαζί μας, αλλά ήταν λίγο το δέστημο της ομάδας.
1: Ναι.
3: Βρεθήκαμε λοιπόν άνθρωποι που συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια, υποψήφοι στις επερχόμενες εκλογές, για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα μεταξύ μας, να μιλήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και κυρίως να παρουσιάσουμε ο καθένας τη δική του διαδρομή και σχέση με τα κριτικά δρόμενα.
1: Με το κριτικό πολιτιστικό γίγνεσθε στην Αττική και νομίζω ότι όλοι είσαστε σχετικοί. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να είναι άσχετος με αυτά και να κατεβαίνει υποψήφιος, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό ακριβώς, και λίγο νομίζω ότι έχουμε κουραστεί γενικότερα να βλέπουμε ανθρώπους να συμμετέχουν στα πολιτιστικά σωματεία, είτε κριτικά είτε ίσως κάποιες άλλες περιοχές, και να μην ξέρουν πώς να πάνε στον τόπο τους.
1: Ναι, ναι.
3: Από πού είναι και το καράβι, γιατί δεν βράζω στην συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Ναι, είναι σαν να κατεβαίνει κάποιος τώρα στην Παγκρίτιο, που νομίζω ότι θα υπάρχουν και τέτοιοι, να κατεβαίνει και όταν του πούνε έλα στην Παγκρίτιο να βάζει GPS, γιατί δεν ξέρει που είναι. Κατάλαβες?
3: Και η Παγκρίτιος που είναι δεν ξέρει, και το τι γίνεται δεν ξέρει, και το τι είναι η Παγκρίτιος πολύ που θέλει να μην γνωρίσουν.
1: Ναι, αλλά θα μάθουν, μωρέ, εντάξει, όλα τα πρώτα δύσκολα. Λοιπόν, δηλαδή ήταν καταρχήν ένα βιντεάκι που είδα, που βγάλατε εκεί στο διαδίκτυο. Είδα ότι είσαστε πολλοί. Πόσοι υποψήφοι θα είναι, δηλαδή πόσοι πρέπει να είναι σε κάθε συνδυασμό? Όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι?
3: Όλοι αυτοί θα είναι υποψήφοι, και υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν καταφέρει να έρθουν.
1: Ναι.
3: Για λόγω επαγγελματικών, έτσι, ναι, υποχρεώσεων.
1: Από ό,τι είδα εγώ ήταν πάνω από 70.
3: Το μεγαλύτερο ποσοστό του συνδυασμού βέβαια της ομάδας ήταν εκεί.
1: Μάλιστα. Οπότε όλα καλά, δηλαδή πρώτο βήμα θετικό.
3: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνάντηση. Τέτοιες συναντήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η Παγκρίτιος δεν είναι απλώς το διοικητικό συμβούλιο, είναι η ανθρωπή της, είναι η κριτική της Αθήνας και της Αττικής γενικότερα. Είναι όσοι κρατούν ζωντανή την Κρήτη μακριά από την Κρήτη.
1: Ελπίζω
3: για το βιντεάκι. Παρακολουθήσαμε ένα μικρό βίντεο με ενδεικτικές δράσεις που έχουμε κάνει ως διοικητικό συμβούλιο με πρόεδρο την Ρένα Βασιλάκη τα τελευταία 4 χρόνια.
1: Μάλιστα. Είδατε και αυτό το βίντεο.
3: Είδαμε και αυτό το βίντεο και λίγο έτσι μπορώ να πω ότι βλέπαμε φωτογραφίες και λέμε είχαμε κάνει και αυτό, είχαμε πάει
1: μπράβο,
3: το ίδρυμα, είχαμε δώσει δωράκια, κάναμε αυτή τη δράση, το Ηρόβλο.
1: Ναι. Το Αναστασάκιο, το δείξατε και το Αναστασάκιο.
3: Και το Αναστασάκιο.
1: Μάλιστα.
3: Και την πορεία του Αναστασάκιου.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
3: Τη έπεισε αυτή.
2: Πολύ.
3: Κατά τη διάρκεια των εργασιών που γινόντουσαν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Μαρία, μην σε καθυστερούμε άλλο. Να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Εδώ είμαστε να τα λέμε. και στην πορεία μέχρι τις εκλογές. Αλλά το ζητούμενο στην Παγκρίτιο είναι η επόμενη μέρα των εκλογών, νομίζω εγώ. Η επόμενη μέρα. Τώρα πριν, εντάξει, θα πει ο ένας, θα πει ο άλλος, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος. Την επόμενη μέρα θα είμαστε όλοι μαζί μια γροθιά. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως έγινε στις περασμένες εκλογές. Αυτό και δεν το λέω για να δώσω, ένσημα στο Γιώργο τον Πετράκη, δεν το λέω γι' αυτό, αλλά αυτό που έγινε στην Παγκρίτιο, νομίζω ότι ήταν το μεγαλύτερο επιτεύγμα. Επιτρέψτε
3: μου. Θα μου επιτρέψει να πω, έχω περάσει από διοικητικά συμβούλια. Τη Παγκρίτιο ήταν η πρώτη φορά. Έχω περάσει από διοικητικά συμβούλια όμως, οπότε γνωρίζω πως είναι το να συνεργάζεσαι με μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Η τετραετία αυτή ήταν μια πολύ πολύ αρμονική και παραγωγική θητεία.
1: Για πρώτη φορά από στην ιστορία της Παγκριτίου.
3: Και μετά δεν ξεχώριζε από ποια παράταξη ήταν ο καθένας.
1: Ναι, ναι. Δεν υπήρχαν παρατάξεις, δεν υπήρχε αντιπολίτευση. Είσαστε όλοι μαζί μια γροθιά και μπράβο. Για μένα μπράβο. Η Παγκρίτιος δεν θέλει αντιπολίτευση. Θέλει ενότητα. Ενότητα. Λοιπόν, Μαρία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ.
2: Ευχαριστούμε πολύ,
3: εγώ,
2: Μαρία.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα,
1: να είσαι καλά.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά μας είπε η Μαρία Καρασταμάτη, που θα είναι και υποψήφια, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο τώρα, θα είναι όμως και υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές που είναι στις 15 του Νοέμβρη. Να πω σε όλους τους υποψήφιους ότι εδώ αυτό το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και από τις 15 του μήνα, δηλαδή τώρα έχει 8 σε 7 μέρες, θα αρχίσουμε να έχουμε ένα θέμα, οι εκλογές στην Παγκρίτιο, και θα φιλοξενούμε, Αλίκη, υποψήφιους, ναι, από όλους τους συνδυασμούς.
2: Πολύ ωραία.
1: Δηλαδή το ίδιο, με το ίδιο, ίδια απόσταση από όλους, για να λένε την άποψή τους, να λένε τη γνώμη τους, να λένε τα σχέδιά τους, να λένε γιατί πρέπει να τους ψηφίσουμε, γιατί είναι και αυτό κάτι. Οπότε έχουμε και λέμε ότι πάμε παρακάτω.
0: Και τώρα ο Μανώλης Λιανάκης κάνει τη δική του παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα.
1: Λοιπόν, και όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα έχουμε κοντά μας τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη πλέον, τον Μανώλη το Λιανάκη, που να σου πω, Αλίκη, ότι ο Μανώλης ο Λιανάκης έχει ένα εργοστάσιο με τη Σπιρουλίνα Πλατένσης, mm-hmm, που είναι ένα, θα μας πει ο ίδιος, mm-hmm, να μην πω εγώ ότι είναι διατροφή, πως συμπλήρωμα, δεν ξέρω πως τα λένε αυτά, ναι, ναι, ναι, και την πήρα μια φορά. Μια φορά την πήρα γιατί μου είχαν πάει τα τριγλυκερίδια 270.
2: Βοηθάει πολύ.
1: Ναι, και δεν ήξερα εγώ. Και το είπα στο Μανώλη, μου λέει: πάρε, μου λέει, σπιρουλίνα. Την πήρα ένα μήνα και από το 270 έπεσε στο 80.
2: Τι
1: τα
2: λες,
1: τριγλυκερίδια. Ναι.
2: Καταπληκτικό.
1: Ναι. Δηλαδή, τώρα και το έκανα ανάρτηση μάλιστα. Έβαλα την κόρη μου, γιατί εγώ δεν ξέρω, και το έκανε ανάρτηση στο διαδίκτυο και μου λέγανε: έκαμε λάθος, λέει, έβαλε τις εξετάσεις σου. Λέω: δεν, το,
2: όχι,
1: δεν έκαμε λάθος.
2: Ναι, ναι, είναι πολύτιμη.
1: Ναι, λοιπόν. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Μανώλη τον Λιανάκη. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, Μανώλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα σε όλους σας και στους ακροατές μας.
1: Δεν πιστεύω να είσαι εκεί με το Ρούμπιο και να έχεις πρόβλημα με την κίνηση, όχι.
4: Δεν μπορώ εγώ να έχω πάρε δώσε με αυτούς που έχουν καταδικάσει τη χώρα σε αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα.
1: Ναι, δεν έχουν καταδικάσει μόνο τη χώρα, έχουν καταδικάσει όλο τον κόσμο. Γιατί αν έλειπε αυτός ο, να μην τον επώ, ο παράουρος ο Τραμπ, ούτε πολέμους θα είχαμε με το Ιράν, ούτε τα στενά του Ορμούζ θα κλείνανε, ούτε θα πηγαίνει το πετρέλαιο 2,5, η βενζίνη και το πετρέλαιο 2,5 ευρώ, ούτε τα μακαρόνια από 80 λεφτά θα πηγαίνανε 3,20. Δεν ξέρω, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά με αυτόν τον άνθρωπο και θα μου πεις.
4: Είναι λάθος να προσωποποιούμε τα πράγματα, γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα από
1: πίσω. Αχα.
2: Ναι.
4: Που είναι,
1: μπράβο,
4: το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα που κρατάει σε ομοιρία όλο τον πλανήτη Γη. Αυτοί, Γιώργο, ο Τραμπ και ο Μπάιντεν και όλοι αυτοί οι ηγεταράδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μπροστινοί, ελεγχόμενοι και χρηματοδοτούμενοι από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.
1: Μάλιστα. Το οποίο έτσι, εμείς δεν μπορούμε έτσι να πάρουμε λεφτά από αυτό το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Να ξεχρεώσουμε τον Χατζηδο Κώστα, να μην του χρωστούμε.
4: Από τη δεκαετία μας χρωστάνε 3 εκατομμύρια.
1: Μας ακριβώς. Μάλιστα.
4: Από τη συνθήκη που είχε γίνει μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στην Αμερική, υπάρχει το λεγόμενο καταπίστευμα τα οποία είναι 3 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία ανήκουν στην Ελλάδα, γιατί ήταν από τα ιδρυτικά μέλη,
1: ναι,
4: μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η φτωχοποιημένη Ελλάδα συμμετείχε στην ίδρυση αυτού του ταμείου, αν θυμάμαι καλά, με 18 ή 20 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι.
4: Συνδέσανε τα έσοδα αυτού του ταμείου με το πετρέλαιο.
1: Ναι.
4: Για κάθε βαρέλι πετρελαίου που ερχόταν στην Ελλάδα, περίπου το 60% της τιμής του πήγαινε σε αυτό το ταμείο, και αυτό το ταμείο έγινε από τη CIA, υποτίθεται για να φτιάξει τις καταστροφές που έγινε, σαν δανειοδότηση δηλαδή άλλων,
1: ναι,
4: να αποκαταστήσουν τις ζημιές που έγιναν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ναι, δηλαδή αυτό το ταμείο, Μανώλη, βοήθησε με, γιατί τα ακούω πρώτη φορά αυτά τα πράγματα και δεν ξέρω αν η ερώτηση είναι σωστή. Αυτό το ταμείο έγινε από όλες τις χώρες, από πολλές χώρες τέλος πάντων.
4: Από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου.
1: Από τους νικητές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και η Ελλαδίτσα μας έβαλε 18-20 εκατομμύρια δολάρια για να είναι μέτοχος. Μέτοχος και αυτή, ήταν, να συμμετέχει δηλαδή.
4: Ναι, αυτό, ναι, ήταν το πρώτο κεφάλαιο.
1: Ωραίο, το πρώτο κεφάλαιο. Μετά αυτό το ταμείο, επειδή έπαιρνε από το πετρέλαιο, έπαιρνε από εδώ, έπαιρνε από εκεί, από ό,τι είπες, εθέργεψε και έχει τώρα ένα σωρό δισεκατομμύρια δολάρια που ποιος τα έχει, ποιος τα διαχειρίζεται, πού τα δίνει και γιατί δεν παίρνουμε κι εμείς, αφού είμαστε μέτοχοι.
2: Ναι,
1: δεν δικαιούμαστε με έρισμα εμείς.
4: Οι τραπεζίτες.
1: Μισό, ποιος?
4: Οι τραπεζίτες.
1: Ναι. Οι τραπεζίτες τα παίρνουν.
4: Το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Καμία χώρα στον κόσμο δεν έχει δική της τράπεζα. Καμία.
1: Ναι, δηλαδή και οι ελληνικές, οι συστημικές, οι τέσσερις τράπεζες που είναι στην Ελλάδα παίρνουν λεφτά από εκεί.
4: Μα είναι ευθέως δεμένες. Ευθέως.
1: Ναι.
4: Ο κόσμος δεν ξέρει πώς κυκλοφορεί το χρήμα.
1: Ναι.
4: Και πώς παράγεται το χρήμα. Το χρήμα παράγεται από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Εάν βάλουμε σε ένα δωμάτιο 10 εκατομμύρια ευρώ και κλείσουμε την πόρτα και πάμε μετά από 1-2 χρόνια, δεν θα βρούμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω.
1: Για ξαναπέστο αυτό, για ξαναπέστο. Εάν...
4: Εάν σε ένα δωμάτιο βάλουμε 10 εκατομμύρια ευρώ,
1: ναι,
4: και κλείσουμε την πόρτα,
1: ναι,
4: και πάμε μετά από 1 ή 2 χρόνια,
1: ναι,
4: και ανοίξουμε την πόρτα,
1: ναι,
4: στην καλύτερη περίπτωση θα βρούμε όσα βάλαμε, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Α, γιατί είπες δεν θα βρούμε φράγκο, νομίζω ότι είπες και λέω θα τα φάνει ποντική. Δηλαδή τι γίνεται στο δωμάτιο.
4: Στην καλύτερη περίπτωση θα βρούμε όσα βάλαμε, γιατί, ναι, αν μπουν οι ποντικοί μέσα,
1: ναι,
4: θα βρούμε λιγότερα.
1: Δεν θα βρούμε καθόλου. Καθόλου δεν θα βρούμε. Θες να πεις ότι δεν αυξάνεται το χρήμα όταν δεν κυκλοφορεί.
4: Εάν δεν υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα,
1: ναι,
4: να πάρει αυτό το χρήμα, να το κινήσει, να κάνει προϊόντα, να κάνει υπηρεσίες, αυτό δεν θα βγατήσει ποτέ.
1: Ναι, θα είναι εκεί
4: αυτό,
1: παγωμένο,
4: λοιπόν,
1: παγωμένο.
4: Αυτό το χρήμα, έχω επιστροφή.
1: Ναι, ναι, το φτιάχνει Δήμητρα, επί τόπου, το φτιάξε, πάμε.
4: Ωραία, αυτό το χρήμα δεν έφτιαξε.
1: Θα φτιάξει.
4: Ναι, αυτό λοιπόν, το χρήμα λοιπόν, το παίρνουν οι τραπεζίτες και ειδικά από τη δεκαετία του 70 που ανεξαρτητοποιήθηκε το χρήμα από τον κώδικα χρυσού, δηλαδή η βάση ήταν ο χρυσός,
1: ναι,
4: και τα ευγενή μέταλλα,
1: ναι,
4: και λέγανε πόσο χρυσό έχεις, ένα τόνο, μάλιστα, είναι τόσα εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το καταργήσαμε τη δεκαετία του 70.
1: Και πώς το μετρούνε τώρα, πώς το μετρούνε, δεν το μετρούνε με το χρυσό τώρα, από το 70 και ύστερα.
4: Από το 70 και ύστερα,
1: ναι,
4: δεν υπάρχει καμία σύνδεση του χρυσού. Αυτό που φαίνεται στους πίνακες είναι ότι αποφασίζουν οι τραπεζίτες.
1: Μάλιστα.
4: Μπορούν να κόβουν νόμισμα όσο θέλουν,
1: ναι,
4: χωρίς να έχουν τα αποθέματα του χρυσού
1: που υπήρχε. Έτσι, πριν το 70, ναι,
4: ο πληθωρισμός.
1: Μάλιστα.
4: Το πεντάρικο τι αξία έχει σήμερα σε σχέση με την αξία που είχε πριν από 5 χρόνια.
1: Ναι, έχει πέσει, εντάξει.
4: Έχει πέσει.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε. Ναι, σίγουρα. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, το ότι μας χρωστάνε από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Τι γίνεται τελικά με αυτή την οφειλή? Έχει κλείσει νομικά αυτή η υπόθεση ή απλώς δεν το έχουμε καταλάβει?
4: Όλες οι προσπάθειες που ξεκίνησαν από κάποιους Έλληνες ευπατρίδες όπως ο Σταμούλης,
1: ναι,
4: ή ο Μανώλης Ολαμπράκης που είναι φυλακή στη Νέα Υόρκη,
1: ναι.
4: Ο Μανώλης Ολαμπράκης είναι από την Ιερά Πέτρα.
1: Ναι.
4: Είναι μια ιστορία που δεν θέλω να την πω στον αέρα.
2: Ναι, ναι. Ναι.
4: Αλλά το πλήρωσε πολύ άσχημα το γεγονός ότι αποκάλυψε ότι το καταπίστευμα ήταν 3 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία η χώρα όχι μόνο θα ξεχρέωνε στους δανειστές, αλλά δεν θα είχε και κανένα πρόβλημα να βγάλει και τα πετρέλαια και οτιδήποτε ήθελε.
1: Μάλιστα.
4: Ώστε να είναι η πλουσιότερη χώρα όχι μόνο περιβαλλοντικά, αλλά και οικονομικά.
1: Γιατί περιβαλλοντικά είμαστε. Έτσι δεν είναι, Μανώλη?
4: Λοιπόν, καμία κυβέρνηση δεν υπέγραψε αγωγή εναντίον των Γερμανών για τις γερμανικές αποζημιώσεις.
2: Ναι, αυτό δεν παραμένει λοιπόν, η διεκδίκηση παραμένει ενεργή.
4: Η διεκδίκηση παραμένει και θα παραμένει εθαΐ.
2: Αυτό.
4: Για
2: το,
4: να,
2: αν θα
4: αν
2: γίνει
4: δεν υπάρχει
2: ποτέ,
4: κυβέρνηση, ναι, που να μην είναι δοσύλλογη και εθελόδουλη, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουμε τα λεφτά που μας χρωστάνε.
2: Ναι, ναι, γιατί αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πρακτικό αποτέλεσμα και να μην μείνει μια ιστορική εκκρεμότητα.
1: Σωστά, και όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν τα πήραμε, δεν κάναμε τίποτα, αφού δεν υπάρχει μια κυβέρνηση, όπως λέει ο Μανώλης, να είναι της προκοπής. Αλλά το θέμα είναι ότι τέλειωσε η ώρα, Μανώλη, είναι 9 και 27. Είδες πώς πήγε η δουλειά, πώς πήγε η συζήτηση. Μας είπες πράγματα που...
2: Και δεν είπαμε για τη Σπυρουλίνα.
1: Θα πούμε την άλλη Τρίτη, την άλλη Πέμπτη. Μανώλη, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε αυτή η κουβέντα και μας είπες πράγματα που εγώ τα ακούω πρώτη φορά. Και το καλό σε αυτή την κουβέντα, ξέρεις ποιο ήτανε? Ότι τα πες απλά και κατανοητά και τα καταλάβαμε όλοι. Και εγώ και ο Κατολευτέρης στα Αργουλιό και ο Μανώλης ο Μπικάκης στα Κεραμιά και όλοι που μας ακούνε. Και ο Αντώνης ο Κλαουράκης στο Κερατσίνι.
4: Η γνώση είναι δύναμη.
2: Έτσι.
1: Η γνώση είναι
2: έτσι
1: δύναμη.
2: Είναι.
4: Έχουμε 2-3 λεπτά να πω κάτι που δεν σπαϊκό
1: είναι...
4: καλά.
1: Μανώλη, όχι, θα μας το πεις, γιατί είναι και 28, μας κλείνουν και 29 τα ραδιόφωνα, τα συνεργαζόμενα, και θα ακουγόμαστε μόνο εδώ, θα πέσουν και οι διαφημίσεις και θα μας εκόψουν. Λοιπόν, το κρατάω αυτό που είπες, ότι θα πεις κάτι που θα σπάσει κόκαλα για την άλλη Πέμπτη. Εντάξει.
4: Να είστε καλά.
1: Υπερ ευχαριστώ, ειλικρινά, μέσα
2: πολύ
1: από την καρδιά μου.
2: Να είστε
1: καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: ね。
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: σπουδές. Όπως πάντα.
1: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr. Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχμάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκι.
6: Δυτική κουζίνα Τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείου 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας!
7: Κριτική κουζίνα Τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
11: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
12: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
13: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
12: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
14: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσε τέτοιο χαλί.
12: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κρητικό.

0: Και τώρα ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με χίλιες μέρες και χίλιες νύχτες από τον αγαπημένο Βαγγέλη Γκαλονάκη μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είναι 42 λεπτά μετά τις 9.
2: Μάλιστα. Και να πούμε άλλη μια φορά την ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη? Πάρτε μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Μάλιστα. Καλά τα πες, γι' αυτό θα σου, θα σου πω τώρα ότι ο Αντώνης ερώτηξε έτσι φιλίποπτα τη γυναίκα του. Τσι λέει, ποιος σου δώρησε αυτή τη χρυσή αλυσίδα? Λέει, την έβρικα αγάπη μου στο κάθισμα του αυτοκινήτου σου. Θα ξεβρες τώρα, ε. Θα ξεβρες τι έγινε μετά. Τι έγινε μετά. Λοιπόν, συναντιόνται λέει δύο γείτονες στο εστιατόριο της γειτονιάς. Ρωτάει ο ένας, για πες μου, γιατί δεν τρως στο σπίτι σου? Λέει, έχω την ατυχία να μην μαγειρεύει η γυναίκα μου. Αλλά εσύ, του λέει, γιατί τρως στο εστιατόριο? Λέει, εγώ φίλε, έχω την ατυχία να μαγειρεύει η γυναίκα μου.
2: Καμία σωτηρία ο άνθρωπος.
1: Μπαίνει η δασκάλα στο σχολείο, καινούρια δασκάλα, λέει, να μάθω τα κοπέλια

0: το Πάσχα γεννήθηκες, λέει, μάλιστα κυρία, την ημέρα του Πάσχα. Είναι και ένας άλλος εκεί και κάθεται και του λέει, εσένα παιδί μου πώς σε λένε? Λέει, Χαλβά. Χαλβά? Λέει, γιατί? Λέει, γιατί γεννήθηκα κυρία Καθαρή Δευτέρα.
1: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452 2-7-78 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Καλημέρα και στην Άννα, καλημέρα και στο Δημήτρη το Μακρυδάκη. Δημήτρη, με είπαμε μόλις έρθεις από την Κρήτη που έχεις βγάλει την τσικουδιά, θα μας το πεις να έρθουμε με την Αλίκη να μας κεράσεις δυο τσικουδιές. Την πίνεις την τσικουδιά? Εντάξει. Εντάξει, δεν σκοτώνεσαι, αλλά.
3: Ναι.
0: Είναι να το μάθεις.
3: Είναι όμως. Ναι. Το πιο ένα.
0: Ναι. Είναι να το μάθεις, ναι.
3: Ένα ποτηράκι.
0: Ναι. Ένα σφινάκι.
3: Ναι. Έτσι, λίγο.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Ιωακήμ το Μπαραδισά. Η μπάρμπα λέει, εγώ είμαι εγώ. Κάτι λέει, κανένα ανέκδοτο μας λέει ο Ιωακήμ, αλλά δεν το έχω. Δεν το έχω. Δεν είμαι και στην τεχνολογία, τώρα το έχουμε πει και άλλες φορές. Δεν έχω. Α, λέει. Λέει για την απάντηση της ημέρας και τη λέει με κάποιο περιστατικό. Εμείς να πούμε την καλημέρα μας στον Κωστή τον Ξημεράκη, που λέει σωστά την απάντηση.
3: Καλημέρα.
0: Στον Νίκο τον Νικίδη, που στέλνει την καλημέρα του και σε σένα.
3: Χθες το βράδυ που διάβαζε, ναι, λίγο Καζαντζάκη,
0: ναι,
3: ξέρεις τι λέει σε κάποιο σημείο,
0: ναι,
3: παρομοίαζε την ψυχή των κριτικών με ένα ποτήρι δροσερό νερό.
0: Όπα.
3: Ναι, εκφράζοντας, λέτε, την ιδέα πως ο άνθρωπος οφείλει να διψάει αδιάκοπα για ζωή και δημιουργία.
0: Μάλιστα. Μπράβο.
3: Αυτά έλεγε ο Καζαντζάκης και άλλα πάρα πολλά.
0: Ένας και μοναδικός. Ο Ηλίας ο Κουρσάρος, ο καλός μας φίλος, ο Ηλίας ο Φανουράκης, λέει λίγα λόγια φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα μας, τη Σκανδαλάκη, την ποιήτρια της καρδιάς μας. Και λέει, Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ στην εκπομπή Κρυτανθή, είναι τηλεοπτική εκπομπή, και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου, με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολάκερη. Να είσαι πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Γράφω και μια μαντινάδα, λέει, από τις πολλές που τη θεωρώ μια από τις καλύτερες μαντινάδες. Αγάπη, άκου Αλίκη, αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να πέψει.
3: Ωραία. Πολύ ωραία.
0: Αγάπη είναι να κουμπάς τον άλλο με τη σκέψη και η καρδιά σου δυο παλμούς πια δυνατούς να πέψει. Να στείλει δηλαδή, για να το εξηγήσουμε και στα ελληνικά. Τις Σκανδαλάκης λέει, οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνα. Και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει, θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Πολύ αγάπη και εκτίμηση, υποκλίνομαι. Ευχαριστώ, λέει, αγαπημένε φίλε, του λέει τώρα Μάρκος ο Άνεμος, λέει, για τον Κουρσάρο.
4: Καλημέρα.
0: Μάλιστα, πάντα βαδίζω ταπεινά.
4: Καλημέρα.
0: Και με σκεφτό κεφάλι, ακόμη και ο ντεθαγρικό να με πενούν οι γυάλι. Και αυτό είναι, και αυτό είναι, Ηλία μου, Κουρσάρε μου, πραγματικά μεγάλη υπόθεση. Όταν σου λένε καλά λόγια, να σκύφτεις την κεφαλή σου από συγκίνηση, από φιλότιμο, δεν ξέρω από τι άλλο να πω. Λοιπόν, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, Άντζη.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνώ. Και πάμε παρακάτω στο Γιώργο το Βοσκάκη, που είναι, μας είπε προχθές από πού είναι, αλλά ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Εγώ νόμιζα ότι είναι από το Ρέθεμνος, αλλά δεν είναι από το Ρέθεμνος ο Γιώργος.
4: Καλημέρα.
0: Ο Βοσκάκης μας είπε, αλλά έχει σβήσει και το μήνυμα. Έχουμε γραμμή, Δήμητρα.
4: Νίκος Κωστάκης.
0: Ο Νίκος.

0: Όπα, είπα, λέω. Όχι, με αφήνει και μιλώ και έχουμε τον Νίκο και περιμένει. Τον Νίκο, τον Άρχοντα. Έχουμε ένα Άρχοντα στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Αλίκη. Γεια σου, Γιώργο. Καλές εκπομπές. Τι να πρωτοπώ, να καλή σεζόν, να περάσετε όμορφα, να δίνετε χαμόγελο στον κόσμο, στις ακροατές μας, να ξεχνούν τη μιζέρια και την κακομοιριά.
0: Όπως το λες, ακριβώς.
1: Τι ωραία διάθεση.
0: Ακριβώς.
1: Τι ωραία ενέργεια.
0: Μα δεν τον είδα ποτέ να μην έχει καλή διάθεση.
1: Μα είναι ωραίο αυτό.
2: Να θωρείτε πάντα το ποτήρι. Το ποτήρι θα το θωρείτε πάντα μισογεμάτο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και όχι μισό άδειο.
2: Τα πιο πολλά ψέματα λέγονται πριν από το σεξ, μετά από το κυνήγι και προεκλογικά.
0: Όπα, είπα, λέω.
1: Αλήθεια είναι αυτή.
0: Προσυπογράφω. 100% Νίκο. 100%. Εχθές εκακάριζες πάλι.
2: Φαντάσου που έχει φτάξει η κοινωνία σήμερα, όλη η κοινωνία παγκοσμίως.
0: Ναι.
2: Όλοι θέλουνε να μας εσώσουνε αυτοί που μας καταστρέψανε. Πώς γίνεται αυτό?
1: Από ποιον να μας σώσουνε?
2: Αυτοί που μας καταστρέψανε θέλουν να μας σώσουνε. Και επειδή δηλαδή καμιά φορά άμα λες την αλήθεια δεν σε θέλει άνθρωπος,
0: ναι.
2: Η μόνη αλήθεια που έχω δει 60 χρονών είμαι τώρα, τη μόνη αλήθεια που έχω δει στις τηλεοράσεις τώρα που γίνανε μοντέρνες στα μέσα στα δικτυακά, είναι που βρίζει ο ένας τον άλλο στα κόμματα και λέει ο ένας τον άλλο κλέφτη και ψεύτη.
0: Ναι. Αν είναι δυνατόν.
2: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
2: Δηλαδή και οι κλέφτες είναι. Θα έρθουν να μας σώσουν.
0: Οι μισοί κλέφτες, ναι. Οι άλλοι μισοί ψεύτες.
2: Ναι, οι άλλοι μισοί ψεύτες.
0: Και εμείς τι είμαστε, τα κορόιδα.
2: Και να θυμάστε και κάτι. Όταν ένα κόμμα σου λέει μα και εσύ έκλεβες. Έχει ο Άδωνης είναι βέβαια ο κορυφαίος πολιτικός.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτός δεν έχει κάνει ούτε κολό. Ο κορυφαίος είναι, δηλαδή, ο πιο κορυφαίος στην πολιτική.
0: Ο μίστερ Αλαζονία. Ο μίστερ Αλαζονία.
2: Ναι. Ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Δεν τους βγάζουν.
0: Ναι, ναι. Τα ίδια πίτερα είναι όλοι.
2: Ναι. Και όταν σε λένε τώρα με τον Λεποκεπέ, τώρα άκου να δεις τι έγινε στην Κρήτη. Τώρα λέει την ΚΑΠ τη βάλουν λίγο αργότερα. Γιατί κάνε καταστροφές στην Κρήτη. Δεν τη βάλε την ΚΑΠ για λίγο αργότερα. Αυτά μας λένε για να το φάμε, να το
0: φάσουμε από
2: αυτό. Αμάστο, γιατί ούτε λεφτά θα πάρουν οι ανθρώποι για τις καταστροφές, ούτε πράγμα, τις καταστρέψανε.
0: Αλλά ναι.
2: Το βάλουν γιατί, για να δούνε πώς θα καλύψουν το τέτοιο του Εποκεπέ.
0: Σου λέει, ναι,
2: κλέψαμε, παράδειγμα, 100.000 άτομα, δεν ξέρω πώς κλέψανε ή πώς κάμανε. Σου λέει, πώς θα κοινωνιοποιήσουμε αυτούς, θα το κάνουμε ένα νομοσχέδιο σε 0 χρόνο, ότι. Ξέρεις, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν είναι έγκλημα αυτό. Σιγά μου ρε, ναι. Δικά σας ήταν τα λεφτά. Δεν τα δικά σας.
0: Τι να πω ρε Νικό. Πόσες αλήθειες. Κι όμως εσένα σ' αγαπά ο κόσμος, ενώ λες την αλήθεια. Γιατί είπες προηγουμένως, όποιος λέει την αλήθεια δεν τον αγαπά κι ανείς. Εσένα γιατί σ' αγαπούνε?
2: Δεν με αγαπάνε όλοι, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, όλοι σ' αγαπάνε.
2: Όλοι. Ούτε εσύ σ' αγαπάς Γιώργο, ούτε εσύ σ' αγαπάς όλους. Ούτε κανείς αγαπάς.
1: Κάποιος
2: να πάνε να τέτοιο κιόλας. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Ούλο τον κόσμο αγαπώ, λέει, μισό τον εαυτό μου. Έτσι λέει η Μαντινάδα. Ούλο τον κόσμο αγαπώ, μισώ τον εαυτό μου. Γιατί με καταδίκασε και είναι παράπονό μου. Ναι.
2: Μια δική μου Μαντινάδα σας συναφιερώσω σε όλους.
0: Σ' ακούμε.
2: Ό,τι για μπάθω στη ζωή, ο φταίχτης ο μεγάλος είμαι εγώ. Και πάλι εγώ. Και όχι κανένας άλλος.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ ωραία.
0: Ακριβώς, Νικόλα μου. Λοιπόν,
1: έχουμε την ευθύνη και εμείς.
0: Ναι, ακεραία την ευθύνη.
1: Βεβαίως,
0: όχι μόνο
1: έχουμε
0: την ευθύνη.
1: Και εμείς την ευθύνη.
0: Λοιπόν,
1: για όλα.
0: Νίκο μου, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί βλέπω και τελειώνει ο χρόνος και σηκώνει και η σκηνοθέτησα
2: και
0: εδώ.
2: Ευχαριστώ να χαμογελάτε. Μην ασχολείστε πάρα πολύ με τις ειδήσεις και με τα προεκλογικά και με το ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος.
0: Ναι, όπως το λες.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει ποιος είναι πρώτος και ποιος είναι δεύτερος.
0: Ναι.
2: Εμάς μας ενδιαφέρει να βγουν κάποιοι ανθρώποι να κάνουν όσο γίνεται μικρότερο κακό στην Ελλάδα μας.
0: Όπως το λες, ακριβώς.
1: Ακριβώς έτσι είναι. Όσο το δυνατό λιγότερο κακό στην Ελλάδα μας. Και να ασχοληθούν και με τον πολιτισμό λίγο. Ας ρίχνουν και ένα βλέμμα.
2: Με τον πολιτισμό και να ασχοληθούν λίγο,
1: ναι.
2: Και με εμάς.
1: Γιατί δεν είναι ότι περισσεύει.
2: Να είμαστε επιτέλους διακονιάριδες της Ευρώπης.
1: Ακριβώς.
2: Να μην είμαστε διακονιάριδες, να ζητούμε. Εμείς έχουμε και τα προσόντα και το μυαλό και την ποιότητα και την καλύτερη.
1: Και την παιδεία και όλα.
2: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ακριβώς.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Κλείνω με μια ματινάδα. Θωρείς πως φεύγει η ζωή. Λεφτόδες σου χαρίζει. Γι' αυτό να μην τη σπαταλάς εκεί που δεν αξίζει.
1: Πάρα πολύ
0: Νίκο,
1: ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κλείσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε τη χαρά, Αλίκη, φίλες και φίλοι, να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Λάδι Ήλιος, το Μιχάλη το Μωτάκι.
1: Πολύ
0: ένα
1: ωραία.
0: Από τους πιο πετυχημένους κριτικούς επιχειρηματίες στο λεκανοπέδιο
1: της Αττικής. Καλημέρα, καλημέρα και από μένα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Σε ακούμε, καπετάνιο, σε ακούμε.
3: Λοιπόν, καπετάνιο, μου άκουσε. Όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος με τα οικονομικά που έλεγε, αν βάλουμε σε ένα δωμάτιο 10.000 και μετά από ένα χρόνο πάλι θα βρούμε 10.000.
0: Σωστά.
3: Όμως οι 10.000 που θα βρούμε, η χρηματιστηριακή αξία θα έχει πέσει.
0: Οπα.
3: Δηλαδή με τον πληθωρισμό και αυτά η αξία τους θα είναι χαμηλότερη.
0: Σωστά.
3: Ενώ αντίθετα, επειδή ο χρυσός αποτελεί από τη φύση σε στενότητα, αν βάλεις 10 λίρες και μετά από ένα ή δύο χρόνια η αξία τους
0: θα έχει πολλαπλασιαστεί.
3: Ναι. Αυτό ήθελα μόνο
0: πω, να πω. Πω. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Εκεί που έχει πάει ο χρυσός τώρα, εκεί που έχει πάει η λίρα τώρα, θυμάμαι και ήταν...
3: Εγώ μιλάω 6-2, δεν θέλω να πω ότι είχα πάρει λίρες, αλλά είχα πάρει ορισμένες μια φορά και ένα καιρό με 300 ευρώ. Και μετά πόσο πήγαν οι λίρες?
0: Ένα χιλιάρι.
3: Και αυτό οφείλεται στο ότι ο χρυσός αποτελεί από τη φύση σε στενότητα.
0: Ναι.
3: Δεν μπορούμε να βάλουμε δηλαδή τη μηχανή να βγάλει χρυσό.
0: Ναι. Πω. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου και να σου πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι, ειλικρινά είναι τιμή.
3: Χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Ο Θεός να σου δίνει κουράγιο και υγεία.
0: Και σένα και σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε. Ναι, θα βάλουμε και το τραγούδι σου τώρα, αμέσως μετά. Έγινε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Καλημέρα σας.
0: Λοιπόν, Γιώργος Λαμπράκης. Γιώργη μου. Καλημέρα, Γιώργη.
4: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους εδώ από τις ηλιόλουστες. Μάλλον
1: στη Ιερά Πετρέλα.
0: Μόνο αυτό, συγγνώμη, έχω το θάρρος, γιατί δεν έχω χρόνο. Μπήκε έκτακτα ο Μιχάλης ο Μωτάκης από το Λάδι Ήλιος, ένας από τους πιο πετυχημένους επιχειρηματίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ και συγγνώμη, Γιώργη.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργη μου, καλημέρα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
9: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
8: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
9: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
8: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
9: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
8: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
9: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
10: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
12: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
14: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
15: Φαρμά Ντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
16: Καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κριτική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
17: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
18: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκη. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας. Συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
19: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
18: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Με το Μιχάλη Αλεφαντινό και το Μίλιε μου μπήκαμε φίλες και φίλοι στο πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 10 και 4. Και εμείς λέμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας.
2: Η οποία είναι, πώς λέμε στην κριτική λοιπόν διάλεκτο τη λέξη δίδυμη. Περιμένουμε να μας πάρετε τηλέφωνο στα 51 22 159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944 678 358.
1: Μάλιστα, περιμένουμε λοιπόν τα τηλεφωνήματά σας, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Εδώ είμαστε.
2: Τις μαντινάδες σας.
1: Τις μαντινάδες σας, όλα αυτά. Λοιπόν, να βάλουμε το μήνα πορείς ή να πάμε κατευθείαν στη Στέλλα την Κουκάκη.
2: Να μην το ακούσουμε το τραγούδι της.
1: Πρώτα θα ακούσουμε τη Στέλλα, λέω εγώ.
2: Εντάξει,
1: εσύ τι λες.
2: Εντάξει.
1: Εσύ τι λες, πρώτα το τραγούδι και μετά τη Στέλλα ή πρώτα τη Στέλλα και μετά τραγούδι.
2: Τι λες, το ειδού το δίλημα.
1: Σε θέλω.
2: Εγώ λέω να ακούσουμε το τραγούδι. Αφού
1: εγώ λέω να ακούσουμε τη Στέλλα. Λοιπόν. Και μετά να ακούσουμε και το τραγούδι.
2: Εννοείται.
1: Γιατί το τραγούδι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Τη Στέλλα
2: τώρα.
1: Στέλλα μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στέλλα.
1: Όλα καλά.
3: Όλα καλά, εσύ.
1: Πού σε βρίσκω, είσαι σε καλό φεγγάρι, γιατί αυτό το τραγούδι πραγματικά έχει αγγίξει πολύ κόσμο. Το βλέπουμε εδώ.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Ναι, το βλέπουμε εδώ.
3: Είναι στόχος άλλωστε.
1: Ναι, θα σου το λένε και ο κόσμος που σε συναντά και σε ξέρει.
3: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί όποιος το έχει ακούσει και έχει δει το βίντεο κλιπ μου λέει πάρα πολύ καλά λόγια.
1: Ναι.
3: Και με κάνει έτσι να χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί είχα και κάποια χρόνια να βγάλω τραγούδι.
1: Ναι,
3: οπότε.
1: Ναι.
3: Και είμαι και γενικά περήφανη για αυτή τη συνεργασία.
1: Ναι, αυτό θα σου έλεγα τώρα. Πώς προέκυψε η συνεργασία με το Μιχάλη το Σταυρουλάκη?
3: Καταρχάς, ξεκίνησε από τη γνωριμία μου με τον Στέλιο του Σταματογιαννάκη.
1: Ναι.
3: Πέρυσι έτσι γνωριστήκαμε από κοντά. Mm-hmm. Και πήρα έτσι το θάρρος να του ζητήσω να μου γράψει ένα τραγούδι. Τον θαυμάζω το Στέλιο, εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε και
1: ναι,
3: καλά.
1: Ναι, ναι, σωστά.
3: Είναι από τους μεγαλύτερους συνθέτες στο χώρο μας. Ο οποίος με τίμησε έτσι πάρα πολύ, γιατί με πολύ χαρά έκατσε και μου έγραψε αυτό το τραγούδι. Στη συνέχεια λοιπόν, δουλεύοντάς το με τον Μάνο τον Πυροβολάκη, ο οποίος έχει κάνει την ενορχήστρωση, σκέφτηκα, θα ήθελα έτσι να κάνω ένα ντουέτο για πρώτη φορά.
2: Mm-hmm.
3: Και επειδή είχα βρει, μου είχε δώσει η Λιάννα Λικούδη αυτές τις μαντινάδες, θα ήθελα έτσι να τις μοιραστώ και με κάποιον άλλο.
1: Ναι.
3: Και στο μυαλό μου έτσι ακούγοντας τη μελωδία όπως αναπτυσσόταν και τα λοιπά, μου ήρθε ο Μιχάλης, που και αυτόν το θαυμάζω πάρα πολύ. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος, πολύ ταλαντούχος καλλιτέχνης.
1: Σωστά.
3: Η φωνή του έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Και τελικά από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι δένουν και οι φωνές μας. Ήταν
1: ναι.
3: Μια πολύ ωραία έκπληξη.
1: Ναι.
2: Και εμείς αυτό καταλάβαμε, ότι δένουν.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Οπότε προέκυψε το μήνα πόρης.
2: Αυτό, όμορφες συναντήσεις, αυτό είναι. Στην τέχνη αυτό συμβαίνει. Όμορφες συναντήσεις μπορεί να σε οδηγήσουν στο πιο όμορφο ταξίδι.
1: Και στην επιτυχία.
3: Έτσι ακριβώς.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Έρχεται και κοντά με ανθρώπους που δεν τους γνώριζες μέχρι τώρα. Δημιουργείς μαζί τους που είναι ό,τι πιο
2: ναι.
3: Έτσι.
2: Αλλά που μιλάτε την ίδια γλώσσα. Βέβαια.
1: Mm-hmm. Ναι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, και είναι και αυτό που λέει η Αλίκη, ότι μιλάτε την ίδια γλώσσα, δηλαδή και οι δυο είστε στη μουσική και μάλιστα στην κριτική μουσική, και ο Μιχάλης την υπηρετεί τόσα χρόνια, και εσύ σε θυμάμαι ρε Στέλλα που ήσουν ένα μικρό παιδάκι και σε παίρναμε με τον μπαμπά σου και πηγαίναμε και βλέπαμε τον Όφη και σε είχαμε στα γόνατά μας εκεί και σε παίζαμε, ναι αλήθεια σου λέω, ήσουν μικρούλι, μικρούλι και νοστιμούλι από τότε. Πραγματικά, δηλαδή, τι να πω ρε παιδί μου, πώς περνούν τα χρόνια. Και τώρα η Στέλλα η Κουκάκη είναι μια καλλιτέχνης που μπήκε δυνατά στο χώρο της κριτικής μουσικής εδώ και κάμποσα χρόνια και το ξετρέχεις καλά. Την πας καλά τη Mercedes του Πέτρο Δασκαλάκη που λέμε εμείς από εδώ. Οπότε.
3: Το προσπαθώ, Γιώργο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο. Το ξέρεις, ο χώρος είναι λίγο.
1: Πάρα πολύ δύσκολος, αλλά εντάξει.
3: Είναι δύσκολος, ναι. Έχει θυσίες αρκετές.
1: Ναι, δεν σε φοβούμε γιατί στα δύσκολα τα καταφέρνεις. Στα δύσκολα τα καταφέρνεις. Και έφερνες και γούρι στον Όφη τότε. Όπου πηγαίναμε.
3: Μας, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, γούρι έφερνε, γούρι. Γούρι. Λοιπόν.
3: Και τώρα αυτό ναι. Εννοώ, γιατί τρέχω να ξέρει σε κάθε αγώνα σχεδόν.
1: Μπράβο, ωραία. Μπράβο. Καλά κάνει. Δεν μου λε, πού εμφανίζεσαι, πού κάνει τι εμφανίσει σου, πού είσαι.
3: Τώρα ξεκινάμε την άλλη Κυριακή, 18 του μήνα, στο Τσιμπολόι στην Αγία Παρασκευή.
1: Α, ωραίο μεζοδοπολείο αυτό, ε.
3: Μεζοδοπολείο, ναι, Κυριακή μεσημέρι. Να έρθετε να απολαύσετε τα κριτικά μεζεδάκια, θα φτιάξουμε εκείνη τη μέρα.
2: Θα έρθουμε.
1: Μακάρι να μπορέσουμε.
3: Και μάλλον κάθε δύο Κυριακές θα είμαστε εκεί.
1: Α, θα εμφανίζεσαι
3: και
1: εκεί.
3: Και άλλα πράγματα.
1: Ναι, και έρχονται και άλλα πράγματα, εδώ είμαστε.
3: Να είμαστε καλά, μόνο αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, όπως το λες, ακριβώς.
2: Χωρίς αυτό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Υγεία.
3: Ακριβώς.
2: Να είσαι καλά, Στέλλα μου. Να σε ρωτήσω, δεν θα σε ρωτήσω, νομίζω ότι το τραγούδι.
3: Το τραγούδι και είναι για μένα πολύ σημαντικό αυτό. Να είσαστε καλά.
2: Νομίζω ότι ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι αυτό το τραγούδι που σε συγκινεί πολύ όταν το τραγουδάς και κλείνεις τα μάτια. Αλλά μπορώ να μαντέψω τώρα ποιο τραγούδι θα μου πεις.
3: Από δικά μου είναι αυτό σίγουρα.
2: Από δικά σου είναι αυτό σίγουρα.
1: Το μην απορείς, ε?
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχει αντίρρηση, Στέλλα. Δεν έχει και η Αλίκη που επέμενε να ξεκινήσουμε με το τραγούδι. Αλλά τελικά πέρασε το δικό μου. Αν και είναι κοπέλα και έπρεπε να της κάνω το χατήρι. Αλλά της το κάνω τώρα. Θα ακούσουμε το μην απορείς. Αφού σου πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και να ευχηθούμε, Στέλλα μου, τα καλύτερα. Τα καλύτερα.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε. Μην απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης.

ώρα είναι 10:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Κάτι καινούριο γεννιέται στην Καλλιθέα. Δύο ονόματα που έγραψαν τη δική τους ιστορία, δύο ονόματα που αγαπήθηκαν από το κριτικό στοιχείο της Αττικής, ενώνονται. Ο Πατούχας και ο Ζορμπάς. Μια κοινή αγάπη. Η Κρήτη. Η κρητική μουσική, το καλό φαγητό, η παρέα και φυσικά το γλέντι. Ο Πατούχας το Ζορμπά. Δύο ονόματα. Μια παρέα. Ένα ολοκένουργιο στέκι, ένα νέο κεφάλαιο. Συγκρού και Ιφηγενίας 5 στην Καλλιθέα. Για κρατήσεις και εκδηλώσεις στο 210-95-98-120 6973-352-028. Ο Πατούχας στο Ζορμπά. Εκεί που η Κρήτη γίνεται παρέα.
4: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη Σιλιανική και Χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
10: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
0: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
11: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
0: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: με Νικογωνιανάκη και άρματα θέλει ο πόλεμος. Μπήκαμε φίλες και φίλοι εσείς στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε τώρα παρακάτω.
1: Να ακούσουμε για μια τελευταία φορά πώς λέμε λοιπόν στην κρητική διάλεκτο τη λέξη «δίδυμη». Επίσης θέλω να αναφερθώ στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας, που είναι «Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε, μη βρέξει και μη στάξει», της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε λοιπόν δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι η μαντινάδα που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις μαντινάδες σας στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 του Οκτώβρη.
0: Και περιμένουμε μαντινάδες μέχρι...
1: τις 23 Οκτώβρη.
0: 23 του Οκτώβρη, δηλαδή έχουμε ακόμη 15 μέρες, 15 και 8, 23 που είναι σήμερα. Άκου τώρα, λέει, και κάθεται ένας γέρος.
1: Α, μπράβο.
0: Με τη γριά του στη Χερσόνησο, σε ένα πεζοδρόμιο εκεί. Ναι. Η Χερσόνησος είναι πολύ τουριστικό μέρος και κοιτάζουν τις τουρίστες που πάνε και έρχονται στο δρόμο. Ναι. Μια στιγμή πλησιάζει ένας τουρίστας και τους λέει: «Do you speak English?» Τσου, λένε οι γερόντι. «Parlare italiano?» Τσου, πάλι οι γερόντι. «Parlez-vous français?» Τσου. «Sprechen Deutsch?» Τσου. Απογοητεμένος ο τουρίστας απομακρύνεται και λέει γρες στο γέρο: «Μρέσι, οπωσδήποτε πρέπει να μάθουμε μια ξένη γλώσσα για να μπορούμε να συνονοηθούμε». Και του λέει, και έτσι λέει ο γέρος: «Ωραία, εσύ, και αυτός που ήξερε

0: κουζίνα
1: και αρχίζει
0: απορώ. Ποιο είναι ένα αντικείμενο που είναι στην κουζίνα και αρχίζει απορώ. Δεν θέλει και πολύ σκέψη.
1: Για πες.
0: Λίγο, όχι, δεν το βρήνεις. Απορώ αρχίζει.
1: Απορροφητήρας.
0: Όπα, είπα, λέω, μπράβο. Μπράβο, Αλίκη, μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Το είπαμε τρία ρο, ναι. Το άκουσες. Απορροφητήρας.
0: Ζορίστηκες, θα μου έρθει και σου ήρθε. Σου ήρθε κατά κέφαλα,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Το ξέρεις αυτό που λέει, γιατρέ, έχω πρόβλημα μνήμης.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Από πότε?
0: Ναι, και... ποιο πρόβλημα?
1: Από πότε τι, του λέει ο άλλος.
0: Ναι, γιατρέ μου λέει, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Δεν θυμούμαι τίποτα, μόλις μου πει ο άλλος κάτι, δεν το ξεχνώ. Λέει, και από πότε το έχετε αυτό το πρόβλημα? Λέει, ποιο πρόβλημα? Το ξέχασε. Λοιπόν, έβαλες το σήμα? Α, βάλτο.
2: Και τώρα, οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Και μην ξεχάσουμε, Παρασκευή 9 Οκτώβρη, έως στις 7, πότε είναι, όχι έως,
0: στις
1: 7 το απόγευμα, η Ένωση Κριτών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον Πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
0: Πάμε παρακάτω. Το Σαββάτο 10 Οκτώβρη, 6 το απόγευμα, ο Νεοσύστατος Πολιτιστικός Σύλλογος Κριτών Ακτεοκρίτες εγκαινιάζει τη νέα πολιτιστική χρονιά με αγιασμό σε ένα παρείστικο γλέντι στην αίθουσά του στην Καλυθέα, στην οδό Φιλαρέτου 29. Την όμορφη βραδιά θα επενδύσει μουσικά το συγκρότημα του Αντώνη Μαθιουδάκη με τον Ιγνάντιο Κορδόνη στη λύρα, τον Μάνο Γρηγοράκη στο λαγούτο και τον Νίκο Ζαμπετάκη στο μαντολίνο. Κρουστά και ασκομπαντούρα.
1: Σάββατο 10 Οκτώβριο στις 8.30 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού, Ρίγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Αλυσανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Είσοδος 5 ευρώ.
0: Να πούμε επίσης ότι την Κυριακή 11 Οκτώβρη έχουμε στις 10 το πρωί, έχουμε φίλες και φίλοι το μνημόσυνο του Πατακοστελή στις 11.30 το πρωί, έχουμε το μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.
1: Επίσης, Κυριακή 11 Οκτώβρη, ημερήσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρωνικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
0: Όπα, είπα, λέω. Και τώρα... είπαμε τις εκδηλώσεις. Εσείς μπείτε στα kritikaepikera.gr, στο πιο έγκυρο site που έχω συναντήσει. Είναι του δασκάλου μου, του Γιώργου του Βαρβέρη, kritikaepikera.gr. Εκεί θα βρείτε πολλές εκδηλώσεις, θα βρείτε πολλές ειδήσεις, θα βρείτε καθαρές κουβέντες. Πραγματικά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μου μάθε να επιτελώ αυτό το έργο λέγοντας την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς φόβο, αλλά με πολύ πάθος. Ένας άντρας ρωτά τη γυναίκα του, αγάπη μου, πριν από μένα είχες κανέναν άλλο? Η γυναίκα δεν του απάντησε αμέσως και εκείνος, νομίζοντας ότι την πρόσβαλε με την ερώτησή του, τσι λέει, συγγνώμη αγάπη μου αν σε πρόσβαλα, και του λέει αυτή, περίμενε λίγο, μετράω. Μανολιό, είπε ο δάσκαλος σε ένα κοπέλι τη δευτέρας τάξης, άμα ντράκι μου όξο να μου φέρεις μια μπέτρα θηλυκιά. Όπα, επετάχθηκε εκείνο όξο και στο πι και φύε γύρισε κρατώντας μια μπέτρα στη χέρα. Λέει, έφερα την, κύριε, κύριε. Και δεν μου λες, μρε Μανολιό, είπε με γουρλωμένα τα μάτια ο δάσκαλος,

0: πώς το κατάλαβες πως είναι θηλυκιά? Και ο δαίμονας των δαιμόνων του λέει: από κάτω από μιαν άλλη ήταν, κύριε.
1: Μου πειράζει τα κορίτσια. Θα βρω να πειράζω εγώ τα αγόρια τώρα.
0: Να βρεις.
2: Και τώρα αντικριστές μαδινάδες με το Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα.
4: Όπως σου είπα και πριν, Γιώργο, λείπεις και κάνει μοναξιά κορμί και μ' αγκαλιάζει. Κι η πεθυμιά μου πρόσωπο τσιδίνει από σου μοιάζει.
3: Πώς θα παλέψω αμοναχώς τη νύχτα απόψε πάλι, να αισθάνομαι το σώμα σου στην αδιανή μου αγκάλι.
4: Ένα καιρό μου κράτουνε ο έρωτας τη χέρα, μα εδώ περνώ και του μιλώ κι αυτός ξανοίγει πέρα.
3: Ο έρωτας είναι θεριό κι άμα δεν το μερώσεις, μην τύχει και ξεγελαστείς τη χέρα να του δώσεις.
4: Πήρα το δρόμο του σεβδά, πάρε κι εσύ τον ίδιο και κάπου θα παντήξουμε, ζουμπούλι μου πιτίδιο.
3: Στο λίγο φως τον αστεριό εδιάβηκε η ζωή μου, μα κάνω ευχές μπας και βρεθείς κάποια στιγμή μαζί μου.
4: Πολλές φορές με ξεγελά το όνειρο και μου δίνει χαρές που η μοίρα ξυπνητή να ζήσω δεν μ' αφήνει.
3: Καλλιόπη λένε κι ο δυνατός σεβδάς με τον καιρό τελειώνει, μα μένα μοιάζει του κισού και πλέκει και φουντώνει.
4: Κλείσε τα μάτια, Γιώργο, μια στιγμή και όνειρα χίλια κάμε. Ελπίζω σ' ένα από αυτά κι εγώ κοντά σου να είμαι.
3: Αγάπης, αγάπης πάθης, πάθη μου δοκές και ερωτικό μαράζει, μα θέλω να είσαι εσύ καλά και μένα δε με γνιάζει.
2: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
0: Έλα, κυρία, με έχεις το λόγο.
1: Αχ, είμαστε πάλι εδώ και η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη δίδυμη, είναι ζυμπραγή.
0: Και τι μας είπε?
1: Και πολλοί από εσάς την έχετε, ναι, βρει. Φυσικά.
0: Σχεδόν όλοι.
1: Και τι μας είπε, κάτι ωραίο μας έχουν
0: στείλει. Κάτι μας είπε ο Μιχάλης ο Πιτικάκης, και θέλω να το διαβάσω. Καλημέρα, Γιώργη, λέει και η Αλίκη. Γιώργης και Αλίκη, το ακτύπητο ζυμπραγιές στο πρωινό ξεκινήμα του Κρήτη FM. Άρα είμαστε ζυμπραγοί.
1: Είμαστε ζυμπραγοί.
0: Δίδυμοι.
1: Δίδυμοι. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Όχι ζώδιο δίδυμοι.
1: Όχι δίδυμοι.
0: Όχι. Εσύ είσαι εχθρής, εγώ είμαι υδροχόος, οπότε...
1: Διπλό είμαι βέβαια εγώ.
0: Τι
1: διπλό? Δύο είναι, δύο είναι τα ψαράκια.
0: Α, δύο ψαριά είσαι.
1: Δύο είναι. Α, το ένα πάει, το άλλο έρχεται.
0: Εγώ είμαι μοναχός, ο υδροχός είναι μοναχός.
1: Είμαι μοναχός εκεί με τα νερά. Δεν
0: πειράζει, μωρέ. Έμαθα εγώ και μοναχός.
1: Έμαθα
0: εγώ και μοναχός. Η μοναξά, ο πόνος μου και εγώ μαζί και οι τρεις μας, για σένα κουβεντιάζουμε και ας μη μιλεί κανεί μας. Ναι. Έθεκα και ήρθε δίπλα μου η μοναξιά να θέσει και τσίπε ο πόνος. Ξέσυρε να μπω κι εγώ στη μέση.
1: Έτσι, για τους μόνους της γης αυτής.
0: Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, 5η 8 Οκτώβρη, Ζυμπραγάκης Ελευθέριος από τον Αποκόρονα, Θανάσης Ταλάς, Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο, Κωνσταντίνα της Παγώνας, ο Σάκης ο Καλαματιανός από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκη στην Παιανία. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Μάρκο και στο Σύφη και στο Δημήτρη, Νίκος Κατσικανδαράκης από την Ηλιούπολη, Ευαγγελία Παραδισά, Ιωακήμ Παραδισάς, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Ιώνα Πατεράκη από τα Χανιά, Μιχάλης Πιτικάκης. Είναι από το Λασίθι ο Μιχάλης, αλλά είναι δάσκαλος και είναι εδώ στην Αθήνα. Μας ακούει από τα Πετράλωνα. Στρατηγία Ανδρεάκου, Γιάννης Τζιρίτας από τον Αχλαδέμιλο ποτάμου. Αθανασία Ταρπινίδου, από εδώ, από την Αθήνα. Πέτρος Βρουβάκης με τον Κώστα τον Περουλή είναι στο Τσάο και απολαμβάνουν τον καφέ τους. Πότε πάμε στο Τσάο?
1: Να πάμε, οπότε
0: θέλεις. Όλο μου λες να πάμε και όλο λέω πως θα φύγω και ποτέ δεν ξεκινώ. Λοιπόν, η Κατερίνα Ημιτιλινιού, η πολύ αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, ο Παύλος ο Ατσαλής, ο Ζαχάρης ο Καμπουράκης, είναι αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Κρατικών Πολιτιστικών Σωματείων, ο Κώστας ο Μπαξεβάνης, η Αθηνά Καναβά, ο Σωτήρης Κοντογονισάκης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, αντιδήμαρχος Αγίου Δημητρίου και Κοσμήτωνα στην Παγκρίτιο Ένωση. Ήταν, είναι και θα είναι. Δραμητινός Αδάμ, Μπάμπης Καρπαθάκης, Νίκος Δαμανάκης από το Ήλιον, Νίκος Κουλούρης από την Τσεχία, από την Οστράβα, Δήμητρα Γρηγοράκη, Αρετή Νεονάκη, Φλόρα Παπουτσάκη, η Μποτουλίνα από το Περιστέρι, Χρυσούλα Κουτσάκη, Στέλιος Βερικάκης, Κλειό Πασπάτη, Εμιλία Λυράκη, ο Μένιπος Ζαφυριάδης, Σταυρουλαντονάκης Γιάννης από το Αμάρι, από το Ρέθυμνο. Ο Επιμενίδης ο Σταυρουλάκης είναι από το Αμάρι, ο Δεβέρο Χαραλάμπης, ο Γιώργος ο Βοσκάκης, η Βασιλική Μαμάκη, η Γεωργία Μήλο Νακάκη, Χρυσούλα Μαρκάκη, Κωστής Καλέργης Τσίνγκ, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χαρά Αρκαδιανού, Τριανταφυλάκη Νίκη, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Πολύβιος Πουταροκύλης, Δημήτρης Κακουράκης από τα Χανιά, Πρατικάκη Κλειό, Γιώργος Βογιατζάκης από την Αγία Παρασκευή, Γιαχνάκη Ειρήνη, η Πιλωτίνα μας. Do you know Πιλωτίνα?
1: Of course I know Πιλωτίνα.
0: Δασκαλάκη Χρυσούλα, Κώστας Κόκκινος από το Ρέθυμνο, Πάγκαλος Ανδρέας, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωνσταντίνος Στανόπουλος, Αντωνία Μιχελακάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από το Κοροπή, Κώστας Ξημεράκης, Ηλίας Φανουράκης, Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη και Δρυμαλίτη Άννα. Κατακτύπησε το τηλέφωνο τώρα, Δήμητρα, άκουσα, αλλά μάλλον η κυρία Ευγενία από τον Κορυδαλό. Εγώ νόμιζα ότι παράγγειλες τίποτα στο delivery να σου φέρει.
1: Ναι. Δεύτερο καφέ.
0: Ναι,
1: δεύτερο. Ο ένας καφέ. Δε. Και κάπου εδώ, φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να προσέχετε τους ανθρώπους σας και να θυμάστε πως τίποτα δεν είναι δεδομένο.
0: Όπως το είπες ακριβώς, να προσέχετε επίσης τα πατίνια στους δρόμους γιατί είναι επικίνδυνα, να προσέχετε τα κινητά, να τα παρετήσετε ήσυχα, να μην ασχολείστε όλη μέρα με το κινητό γιατί θα μπουνταλιάσει η κεφαλή σας και θα κουτουλάτε τον τοίχο και θα βγάλει νερό. Το κινητό είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει αυτή τη στιγμή εδώ. Ό,τι χειρότερο το κινητό. Αφήστε με τα κινητά κάτω, αφήστε τα κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Να είστε καλά, μην ξεχνάτε ότι και η πιο δύσκολη ώρα έχει 60 λεπτά. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
5: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
7: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
7: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
7: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
7: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
14: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
13: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
14: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
13: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
14: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
17: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
16: 6666-666.
17: Σίτες.
16: Ρολά.
17: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
17: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στο χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
20: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
21: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
20: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικογιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
21: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
20: Τηλέφωνο 210-5150-030.
21: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
20: Αόρι.
21: Αόρι.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

να σβήσει. Μαραθή να σβήσει και να πηγαίνει αδικά τόσο νερό στη βρύση.

0: Φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το e-Campus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
8: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
0: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
0: Στο Βουργιαλάκι μου.
11: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
4: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
4: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπας, θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
5: 6666-666.
6: Σίτες.
5: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
5: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
5: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθενους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
9: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
10: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
11: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
14: Σύβη, ανασκουμπόσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
15: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
14: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
15: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
14: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
18: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
19: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
20: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
21: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρίσματα.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες το βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
6: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δε χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
7: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
6: Είναι φοβερή ιδέα τούτονε το μαγαζί.
7: Σπήλιο μου το λένε.
6: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
7: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
6: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια κουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: πώληση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
13: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
15: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
17: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
16: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
17: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
16: Τηλέφωνο 210-5150-030.
17: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
16: Αόρι.
17: Αόρι.
16: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
4: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
3: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
5: Σύβη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
7: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
8: Θιβόν 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
7: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
8: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
7: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Τελικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινους τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινους. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι Αλουμίν.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: 5.30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Χημικές τουαλέτες Gaon Vese. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Gaon Vese. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Ελένη, πού να στα λέω? Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει? Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιά.

0: όπως πάντα.
1: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Ζαχαροπλαστία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
5: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
8: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλη κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
5: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
4: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.

0: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
2: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, Χονδρική Λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
3: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
4: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
5: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
4: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
5: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
4: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
5: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, Χοντρική Λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
11: Κυκλοφόρησε Μην Απορείς, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλοι καταξιωμένοι μουσικοί.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
13: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
14: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210. 81-52-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-81-52-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
7: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
8: Αυθεντική τσικουδιά.
7: Παρθένο ελαιόλαδο.
8: Μέλι.
7: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
8: Τα πάντα παραγωγής μας.
7: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
8: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
8: Υποκατάστημα Κλισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
8: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
10: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Ματωμένα Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
15: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
16: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
15: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
16: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
15: Τηλέφωνο 210-5150-030.
16: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
15: Αόρι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικ να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή, παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
4: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
5: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
4: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
6: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
11: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροϊδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
12: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
13: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
5: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
5: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
5: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
5: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
5: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι είναι στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι. Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
8: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από τη Honda Caracostas.
8: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
8: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
8: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
0: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
8: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
8: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Caracostas.
8: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Σταύρος Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
13: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.

0: χώρους έχουν τα λαγκά.
1: Ένα πάτημα την άδα που λέει βάσανα και άλλα βάσανα και δεις εκτός ο χρόνος. Σούλα τα πάθη του ντονιά έγινα κληρονόμος.
2: Γεια σας Γερινέ. Φεγγάρι, για

0: City FM είναι 4. Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδου και κρητικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
4: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγεία. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 427.
5: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
6: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
6: Σίτες.
0: Ρολά.
6: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
6: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
7: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα. πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
8: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
8: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
8: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
8: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
8: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
10: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
11: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
10: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
12: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
10: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
13: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη Ευθέμη. Καλό το νερά.
0: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM

0: 4.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
4: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
5: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
6: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και σικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Και στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
0: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
0: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
0: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
0: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
0: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι. Αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι. Κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη, ριζίτικο. Χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο. Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: ATFM. Δες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος. Και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους. Και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κισαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
3: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
3: Σίτες.
0: Ρολά.
3: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
3: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Μπαίνει Καβαλάρης.

Και πάμε, επαναλαμβάνω, τη μαντινάδα του στρατηγού. Στρατηγός είναι το παρατσούκλι του Γιάννη του Δακανάλη, του επιχειρηματία, με τη Δακανάλης Group. Πιο πάνω από το θάνατο, λέει ο Γιάννης, έχω τον έρωτά σου, ψυχομαχώμα σκέφτομαι μόνο την αγκαλιά σου. Και επαναλαμβάνω, ήρθανε 59 μηνύματα, μαντινάδες περισσότερες, γιατί κάποιοι από εσάς γράφετε παραπάνω από μία. Πάω στον Γιώργο τον Καστρινάκη, το φίλο μου από τον Πλατανιά. Αφού για σένα η καρδιά εχτύπα μα και επόνα, μην την αφήσεις να καεί στις φούρνους στη Ριτσόνα. Πάω στον κορυφαίο το Μάριο το Γαϊτανάκη, ο έρωτας μια ψυχή, γη που την ανασταίνει, γη κίνη πριν την ώρα της την κάνει και πεθαίνει. Ο Μάριος είναι από τη Βαϊνιά της Ιεράπετρας, ερίζει όμως και το καλό χωριό του Μεραμπέλου για την γέννησή του. Πάω στην Αδαμαντία την Άνδρου Λιδάκη. Θάνατε μες στη σκέψη μου, άσε με να κρατήσω το φως από τα μάτια του και θα σε ακολουθήσω. Η Μαρία η Καμπανάκη μου, από τη Σιτία μου στέλνει δυο. Χάρε, κάτσε αλάργο μου και λείπε με σου λέω, γιατί δυο χέρια με κρατούν στην αγκαλιά δεμένο. Και την τελευταία μου αναπνιά χάρε δε στη χαρίζω, γιατί έχω απάνεμη αγκαλιά και λόγο για να ζήσω. Όσο μπορείτε κυρία Μαρία την ρήμα προσέξετε. Χαρίζω και ζήσω, μπορεί να βρεθεί καλύτερη λέξη. Μαρία Πέρου, δε λογαριάζει θάνατο η αγάπη η δικιά μας. Γιατί, γιατί είναι πάνω από το κορμί και ζει μέσα στην καρδιά μας. Η Ευρυδίκη η Καναράκη είναι και αυτή από τη Σιτία. Ψυχομαχώ και η σκέψη μου είναι σαφή κοντά σου. Η ύστερη μου αναπιά να είναι στην αγκαλιά σου. Ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς ο κορυφαίος από τον Άγιο Νικόλαο μου στέλνει 6. Στην ύστερη μου τη ματιά να είμαι στην αγκαλιά σου, τα μάτια να μου κλείσουνε τα χέρια τα δικά σου, στην τελευταία μου αναπνιά προτού τα μάτια κλείσω, τα δυο σου χείλη τα γλυκά μωρό μου να φιλήσω. Στην ύστερη μου τη στιγμή ένα φιλί σου δώσ' μου, σαν τελευταία πεθυμιά προτού χαθεί το φως μου. Στα ύστερα μου θα ήθελα τα χέρια σου να νιώσω, τα μάτια να μου κλείσουν και έτσι να αποκολώσω. Και καταλήγει έχεις στο μπέτι μια καρδιά, απ' ούχο σου χαρίσει, ούτε ο θάνατος μπορεί εμάς να μας χωρίσει. Η Μαρία η Ζερβάκη μου στέλνει μια, χώρια σου είναι ο θάνατος, τσιλή τροσής μου ελπίδα, αφού σε φως ανάσα μου και τσι ζωής μου αχτίδα. Ο κορυφαίος ο Γιάννης ο Τσικνάκης, ψυχομαχώ, μα η σκέψη μου δεν είναι πως ποθαίνω, είναι που δε θα σε θωρώ στον άδη που πηγαίνω. Μπράβο. Μια μου στέλνει και η Δέσποινα η Μουτσάκη από τη Γεράπετρο. Όλη η ζωή μου μια στιγμή, και αυτή η στιγμή κοντά σου. Γεννήθηκα μα πέθανα στα απομισέματά σου. Μπράβο. Πάω στη Μαρία την Πρικάκη την Λίτσα από την Καλαμάτα.
μου στέλνει 6. Ο τάφος είναι πέρασμα για τη ζωή την άλλη. Ετούτη είναι η μικρή και η άλλη η μεγάλη. Δεν με φοβίζει ο θάνατος, γιατί καλά το ξέρω πως θα ανταμώσω με πολλούς που λείπουν και υποφέρω. Και δεν τσιχωρίζει ο θάνατος καρδιές αγαπημένες, στον ουρανό θα σμίξουνε να ζούνε ευτυχισμένες. Γιατί η ψυχή δεν χάνεται, απλώς αλλάζει τόπο και είναι πάντοτε παντού χωρίς να κάνει κόπο. Ήθελα να είσαι δίπλα μου προτού να βγει η ψυχή μου, να δω αν συγκινηθείς στην αναχώρησή μου, για να καταλήξει η καλή φιλενάδα. Αγάπη, όσοι δεν ξέρουνε είναι δυστυχισμένοι. Θαρούνε πως είναι αζωντανοί, μα είναι αποθαμένοι. Στο site Μαντινάδες, Μαντιναδάκης Ηλενιός. Ο θάνατος είναι σκοτεινιά, μα και ο ήλιος που χαράζει, κι άμα η καρδιά πολύ αγαπά, πράμα δεν την εγνιάζει. Ο Αυγερινός ο Σημιακός από την Ρόδο μου στέλνει μια. Δεν εφοβούμαι θάνατο. Το χάρο κάνω χάζι. Μια ώρα να με χώρια σου είναι που με τρομάζει. Μπράβο. Δεν εφοβούμαι θάνατο. Το χάρο κάνω χάζι. Μια ώρα να με χώρια σου είναι που με τρομάζει. Μπράβο ρε Αυγερινέ. Στο Γιάννη τον Κοκολάκη που μου τον βγάζει ο υπολογιστής, κορυφαίο θαυμαστή. Πιο πάνω και από το θάνατο έχω τον έρωτά σου. Κοίτα θα βγει που αδιαφορείς και με κρατάς μακριά σου. Εγώ δηλαδή μάλλον σ' αγαπώ, ξάζω εσένα. Πάω στην Αλεξάνδρα τη Χαλκιαδάκη. Λιώνω, ποθαίνω, χάνομαι, μετρώ την κάθε μέρα, μα δεν κοντεύγει κι ας βαστά το φάρμακο στη χέρα. Και το πως αγάπησα πολύ δεν το έχω μετανιώσει, και στο βωμό της αγάπης σου το σώμα μου ας λιώσει. Κορυφαία θαυμάστρια και η Μεθοδία η Κεφαλογιάννη, ψυχομαχώ κι η σκέψη μου πως μου κρατά τη χέρα, και δε με γνιάζει ότι ζω την τελευταία μέρα. Ο Σπύρος ο Δράκος μου στέλνει μια. Πιο πάνω από το θάνατο έχω εσένα Βιόλα, που η ματιά σου παίζει με σαν χίλια πολυβόλα. Η Μαρία η Σταυρακάκη μου στέλνει μια. Πιο πάνω και από το θάνατο σε έβαλα να θυμάσαι, που έφτασα πολλές φορές δίχως μου πως δε θα σε. Κορυφαίος και ο Λευτέρης ο Γαλιμητάκης, πιο πάνω από το θάνατο άλλος κανείς δεν μπαίνει, γιατί είσαι όλη μου η ζωή και όποιος καταλαβαίνει. Πάω στην κορυφαία τη θαυμάστρια την Κατερίνα Γλυκερία Σταυρακάκη από την Καρκαδιώτισσα. Δεν με πειράζει ο θάνατος κι ούτε στενοχωρούμε. Μόνο σε τούτη τη ζωή μη μ' αρνηθείς, φοβούμε. Η Ειρήνη η Ζώρα είναι καινούρια. Καλώς όρισες Ειρήνη. Έχεις μια φωτογραφία και πρέπει να είσαι πανέμορφη. Πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έρωτά σου, και η ψυχή μου όντες θα βγει πάλι θα είναι κοντά σου. Αλλή. Η Χρυσή η Ασημένια, ψυχομαχώ και μου ζητά τα μάτια να μου κλείσει, που έχασα άλλη μια ζωή μήπως ξαναγυρίσει.
Και ο Νίκος ο Τρευλάκης μου στέλνει μια. Συγγνώμη. Ο έρωτάς σου τσιπληγές όλες τις άλλες γένει. Την όψη σου θα σκέφτομαι, σαν η ψυχή θα βγαίνει. Κατερίνα Ιροκάκη Φοντουλάκη μου στέλνει δυο. Παλεύω με το χάροντα, μα χάρη δεν μου κάνει. Ξεκάθαρο μου το έκανε, σύντομα θα με πάρει. Και όλη η σκέψη γύρισε απάνω σου έρωτά μου. Όπου και πάει η ψυχή πάντα θα είσαι κοντά μου. Πάμε στο κοσμοδρόμιο των Αγίων 10 στον Ηλία το Φανουράκι το Κουρσάρο. Δίπλα μου θέλω να βρεθείς ότε θα βγει η ψυχή μου. Να αφήσω μέσα στα χέρια σου την ύστερη πνοή μου. Πα, πα, πα, πα, πα. Γεια σου Λιάκο. Ο Γιάννης Οστιακός μου στέλνει δυο. Στην αγκαλιά σου θάνατο καθόλου δε φοβάμαι. Μονάχα τρέμω τη στιγμή μακριά σου μόνος να με. Και πιο πάνω από το θάνατο και τη ζωή την ψεύτρα βάνω σε αγάπη μου γλυκιά κι ας έχεις καρδιά σαν πέτρα. Ωραία. Ο κορυφαίος ο Μαρίνος ο Αεράκης από την Αθήνα μου στέλνει μια. Μες στη φωλιά της αγάπης μας ο χωρισμός δεν μπαίνει. Μα αν τύχει όμως και συμβεί, λίγη ζωή πομένει. Πάω στην Αθηνά τη Ρουσάκη, μου στέλνει μια. Δεν θα χαρίσω την ψυχή, στο θειό σα θα αποθάνω. Καλιάχω εσύ να την κρατείς φως μου και ας αμαρτάνω. Πάω στην Αργυρό την Πλεμένου την κορυφαία. Όταν θα φύγει η ψυχή τα 7 λεφτά για σένα και ό,τι ζήσαμε μαζί θα είναι αφιερωμένα. Πάμε στη Γαλλιά τον δουλευτή το ανθρώπο, στη χαριστή τη φιλενάδα μας την κορυφαία. Ώρα που θα ψυχομαχώ θα ζωντανέψω πάλι με ένα φιλί σου και σαν μπω στη ζεστερή σου αγκάλι. Πάω στην Παναγιώτα τη Μακροπούλου που μου στέλνει δυο. Που κατάγεται από τη γράλη για τη Ιεράπετρα η Παναγιώτα. Κορυφαία, πιο πάνω και από το θάνατο αγάπη μου σε πάνω. Κι ας ζήσω έστω μια στιγμή στην αγκαλιά σου πάνω. Θάνατο δεν φοβήθηκα, άλλον που φοβούμαι. Να μην ακούσω να μου πεις πως θες να χωριστούμε. Μπράβο. Στο Γιάννη το Σαρτζέτη από τα Σακτούρια, το χωριό της Σκανδαλάκη. Σ' ακούσω από το στόμα σου πως μ' αγαπάς ακόμα και να ποθάνω ευτυχής θα βρίσκομαι στο χώμα. Βασίλης Γεραντονάκης από τα Χανιά, τι να την κάνω τη ζωή σαν είμαι μακριά σου. Θα ρω δεν είμαι ζωντανός χωρίς την αγκαλιά σου. Καλοβραδιά να έχουμε μου λέει ο Στυλιανός, ο Στέλιος ο Νικολάου. Την ύστερή μου τη στιγμή σαν κατεβώ στο χώμα θα σου φωνιάζει η ψυχή πως αγαπά ακόμα. Πάω στον κορυφαίο τον Γιώργο τον Μπιλανάκη. Καλή εκπομπή κύριε Γιώργο μου λέει. Μια παλαιότερη μαντινάδα μου. Την τελευταία μου στιγμή τα μάτια μου αντεκλίνω. Αν μου πεις πως μ' αγαπάς, πάε, πάε, μπορεί να μείνω, πάε, μπορεί να μείνω. Πάλι, κάτι θέλει να πει, ίσως έχεις κάνει λάθος. Μου γράφεις πάε, πάε, μπορεί να μείνω.
Πάω στην Κλειώ, την Πασπάτη από την Αθήνα. Το θάνατο δεν σκέφτομαι. Μα τη ζωή λυπάμαι. Που τρέχει, φεύγει και κυλά δίχως κοντά σου. Να με. Κορυφαία θαυμάστρια μου βγάζει ο υπολογιστής τη Χρυσούλα την Κουτσάκη, μου στέλνει δυο. Την ώρα που θα ξεψυχώ χάρη θα σου γυρέψω. Δώσ' μου τσαγάπη στο φιλί να ξαναζωντανέψω. Μπράβο ρε Χρυσούλα. Και σ' ακούσεις πως ψυχομαχώ, αν θες κοντά μου έλα. Χέρια που σ' αγκαλιάζανε δέσε με την κορδέλα. Ο αναθεμάτη είναι Μαντινάδα. Σ' ακούσεις πως ψυχομαχώ, αν θες κοντά μου έλα. Χέρια που σ' αγκαλιάζανε δέσε με την κορδέλα. Πάω στον Γιώργο τον Αλεξανδράκη. Την ώρα του θανάτου μου θα σκέφτομαι μονάχα στη ζήση μου πως θα ήταν την αγκαλιά σου νάχα. Πάω στη Μαρή την Κόροφ. Πρέπει να είναι ξένη. Δεν την έχω ξαναδεί στην εκπομπή. Καλώς όρισες Μαρή. Κι αν με προστάξει ο θάνατος, εγώ δεν θα λυγίσω. Γιατί για την αγάπη σου και χάρο θα νικήσω. Μπράβο ρε Μαρή, μπράβο. Κόροφ, μπράβο. Η Μαρία Αγγελιδάκη μου στέλνει μια. Στου κάτω κόσμου τα σκαλιά όταν θα κατεβαίνω, στο τελευταίο θα σταθώ και θα σε περιμένω. Χρυσούλα Φραγιαδάκη, πεθαίνω και φωνάξετε τσαγάπης νου να τρέξει, τσαγάπης του θέλει. Γράφετε τις μαντινάδες και μετά ρίχνετε τους μια ματιά, γιατί πολλές φορές με μπερδεύετε και είναι κακό για τη μαντινάδα. Πεθαίνω και φωνάξετε τσαγάπης του να τρέξει. Το νεκρικό του Στέφανο αυτή να μου το πλέξει. Πεθαίνω και φωνάξετε τ' αγάπης του να τρέξει. Το νεκρικό νου λέει του, το νεκρικό του Στέφανο αυτή να μου το πλέξει. Το νεκρικό μου Στέφανο αυτή να μου το πλέξει. Πάω στο Δημήτρη τον Κουνενάκη. Θάνατο δεν θα φοβηθώ, ούτε και θα δηλιάσω, λέει ο δάσκαλος. Φτάνει την ύστερη στιγμή να σε σφίχτα αγκαλιάσω. Μπράβο. Μανώλης Δασκαλάκης, πιο πάνω από το θάνατο έχω τον έροντά σου και να ποθάνω χαίρομαι στα χέρια τα δικά σου. Μπράβο. Μιχάλης Ανδρεαδάκης, με το μαχαίρι στην καρδιά ψυχομαχώ απάνω και σου φωνάζω σ' αγαπώ, σήμωσε δε σε φτάνω. Αλλή. Κορυφαία θαυμάστρια η Μαρία η Μαυράκη μου στέλνει δυο, όντε θα φτάξει η ώρα μου θάνατο δε λογιάζω, μόνο με την ιδέα σου πως ζω θα λογαριάζω. Και την ώρα που ψυχομαχώ σας σβήνει το καντήλι, την αγκαλιά σου δώσε μου και ένα φιλί στα χείλη. Μπράβο. Κορυφαία η Ελένη Κολιακουδάκη, το χωρισμό μας δεν μπορεί πράμα να προκαλέσει, ούτε κι αν μπει μια γκοπανιά ο θάνατος στη μέση. Καλή εκπομπή, λέει η Ελένη. Να σε καλά Λινιό. Αντωνία Κουνδουράκη, το θάνατο εσκέφτηκα κι είπα δεν τον φοβούμε, να φεύγει σε φαντάστηκα και δεν παρηγορούμε. Πάω στον Γιάνκο τον Κεφαλογιάννη, πιο πάνω κι από το θάνατο θαρώ πως είναι ο πόνος, να έχεις του έρωτα πληγές που δεν τζικλίνει ο χρόνος. Γεια σου Γιάνκο.
Στέλιος Μπατάκης, ο φίλος μας από τα Χανιά. Ποτότε σας που μίσεψες τις ζήσεις μου στο λίδι, δεν το ξαναφοβούμε μπλιό του ονάδι το σκοτίδι. Πα, πα, πα, μπράβο. Γιώργος Βογιατζάκης από την Αθήνα. Δεν λογαριάζω θάνατο, μήτε φοβούμε πόνο, μα δεν αντέχω αλάργο σου και δεν θα βγάλω χρόνο.

0: πάω στον κορυφαίο, τον κριτικό, τον καλοχωριανό του τέστην, τον φίλο μου, το φαρσάρι, το Δημήτρη, μου στέλνει αρκετές. Είπες ποθένο κύβαλα το μπέτι μου στο χάρο, ο μπρος να ζήσεις και εγώ τη θέση σου να πάρω. Ωραία. Είπες ποθένο, εσύ το πες, ποθένο κύβαλα το μπέτι μου στο χάρο, ο μπρος να ζήσεις και εγώ τη θέση σου να πάρω. Φεύγω και με στεναχωρεί όχι το πως θα σβήσω, μα ο ντεκλές δεν θα με κιά το δάκρυ να σκουπίσω. Ποθαίνω και γνωρίζεις τον το λόγο που λυπούμε, όχι πως φεύγω, μα μπορεί να μην ξαναβρεθούμε. Ποθαίνω και έχω τη χαρά ο πίσω πως θα μείνεις, και το καντήλι μου σβηστό ποτέ δεν θα τα αφήνεις. Και στο άγγιγμα του θανάτου πούγγιξε πρώτα εμένα, στο άγγιγμα του θάνατου πούγγιξε πρώτα εμένα. Τα γράφεις και βαλέα, δεν μου τα τονίζεις και με μπερδεύεις. Στο άγγιγμα του θάνατου πούγγιξε πρώτα εμένα, γελώ για δεν ετόλμησε να σου σημώσει εσένα. Και φεύγω και έχω τη χαρά της αγάπης σου στη ζήση, που μήτε ο θάνατος μπορεί ποτέ να την εσβήσει. Γεια σου ρε φαρσάρι Δημήτρη. Ο Μανώλης ο Κάβαλος, ο θραψάνο Μανώλης, δηλαδή, από τα Ζωνιανά, στην τελευταία μου αναπνιά.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλενα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρώτη υποφυτόριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
6: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπίλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας. Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

Και πάω σε αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι. Είναι το Παντέρμι Κρήτη του Παντελή του Πρεβελάκη. Εάν υπάρχει στην Κρήτη ένα σπίτι που δεν το έχει αυτό το βιβλίο, αυτός που έχει το σπίτι να μην λέει πως είναι κριτικός, να λέει πως είναι από τη Μακεδονία, να λέει πως είναι από τη Θράκη, να λέει πως είναι από την Ήπειρο, να λέει πως είναι από τη Στερεά Ελλάδα, από την Πελοπόννησο. Κριτικός να μην λέει καθόλου, όποιος δεν έχει αυτό το βιβλίο. Επήρα ένα καλό φίλο στα Χανιά που έχω, τον Κατσανεβάκη τον Μιχάλη. Είναι συγγραφέας ο Μιχάλης. Μου υποσχέθηκε ότι αν μπορέσει την εβδομάδα που θα μπει θα είναι εδώ για να συζητήσω με ορισμένα πράγματα, γιατί κυκλοφόρησε ένα βιβλίο τώρα τελευταία με σχετικό με τον αγώνα του 66-69, τότε που έγινε η μεγαλύτερη επανάσταση στην Κρήτη, κράτησε 3 χρόνια και το τι τραβήξανε δεν μπορεί να τα περιγράψει ανθρώπινη πένα. Δεν μπορεί. Ορισμένα πράγματα έχει καταφέρει και έχει γράψει στο Παντέρμι Κρήτη ο Πρεβελάκης. Ορισμένα πράγματα. Πάμε να δούμε πως στα τελειώματά της ετοιμάζονται να παραδοθούν. Οι καπεταναίοι μονομεριάσανε τότες να δούνε τι θα αποκάμουνε και αποφασίσανε να στείλουνε μια γραφή του Βαλή να του γυρέψουνε καράβια να τους μεταφέρουνε στην Ελλάδα. Του την επήγε στα Χανιά ο Νικόλας ο Σκουλάς, ο Μπαϊρακτάρης του Χατζημιχάλη. Ο Χουσεΐν Αυγή Πασάς του δοκε στοματικό στην απόκριση. Το καλέ καπισί είναι ανοιχτό αν θέλουν να σκοπιάσουνε. Παπόρια εγώ δεν έχω να το σε πέψω. Γυρίζοντας ο Σκουλάς επιάστηκε μπρος τους λάκους από μια παγάνα και οι χριστιανοί τον εχάσανε. Στο μεταξύ η προθεσμία που είχε δοσμένη ο Σάβα Πασάς είχε περάσει και ο στρατός μαζί με μερικούς φακιανούς χώθηκε μέσα στο φαράγγι. Τα λιοντάρια της Κρήτης βγήκανε από τις σπηλιές όπου λουφάζανε και πήρανε να σκαρφαλώνουνε κατά το ξυλόσκαλο. Ξυλόσκαλο είναι από τον ομαλό, όπως αρχίζουμε να κατεβαίνουμε το φαράγγι, εκεί αυτό λέγεται ξυλόσκαλο. Καταφέρανε λοιπόν να φτάσουνε στο νερούτσικο, να πάρουνε ανάσα και να μετρηθούνε. Τους έλειπε ο Σελινιώτης αρχηγός ο Παπαμανώλης Κασέλος που είχε αποκάμει στο δρόμο εκεί μέσα στο χιόνι που του λούπιζε ακατάπαυτα. Πιάσαν άλλοι βουλοί να κάμουνε μια γραφή του Μυραλάη που βαστούσε τον Κισλά στους λάκους να τον ερωτήσουν αν δέχεται την υποταγή τους. Το Γιάννη Σάβα, το Ρωμιό Τουρκο δεν θέλανε να τον ακούσουνε. Τρεις λακιώτες που είχαν στα πόδια φτερά και που ξέρανε καλά τον τόπο πήρανε το χαρτί να το πάνε. Η νύχτα τους πρόκαμε όξω από το χωριό. Μπήκανε σε ένα αλωνόσπιτο να ξομείνουνε. Ο τακτικός στρατός τους πήρε είδηση. Έτρεξε και τους έπιασε ζωντανούς την ώρα που μερικοί ρέμπελοι χιταρίζανε να τους σφάξουνε. Οι καπεταναίοι στείλανε εξωπίσω τους 4 άλλους λεβέντες από τους φουμισμένους εξαρίτες να δούνε τι απογίνανε. Ο Μυραλάης φοβέριζε να χαλάσει τους πρώτους αν δεν τρέξουνε όλοι τους μικροί μεγάλοι να παραδοθούνε. Τα 4 παλικάρια γυρίσανε πίσω με κίνδυνο να θαυτούνε στα χιόνια και φέρανε την είδηση. Οι καπεταναίοι σταθήκανε στον τόπο που βρεθήκανε και απομείνανε κάμποση ώρα βουβοί σαν άσβηνε ο κόσμος γύρω τους.
Ύστερα φιληθήκανε σπλαχνικά, μέσα σε βρύσες δάκρυα, και γεννήκανε δυο συντροφιές. Φανταστείτε, μέσα στο φαράγγι χιόνι απερίγραπτο, και νηστικοί και διψασμένοι να γλύφουνε το χιόνι. Οι κεδονιάτες με το Χατζημιχάλη, τους Μάντακους, τους Μαυρογέννηδες, τον Νικολούδη, τον Σκουλά, τους Μαλιντρέτους και τους Αγγελίδηδες σύρανε να παραδοθούν στον πύργο, στην Μπουρμπαδοκεφάλα. Οι Σελληνοκισαμίτες με τον Κορκίδη, τον Μπασιά, τον Παρθένιο, τον Περίδη και τον Αναστασογιάννη παραδοθήκανε στην Καβαλαρέ. Οι Τούρκοι τους αλλαγήσανε μέσα από τα χωριά με βρισιές και ζουχαΐσματα και τους βγάλανε στα Χανιά. Το Τουρκομάνι και οι Αλάδοτοι τους περίμεναν μπρος το καλέ Καπισί και μέσα στα Τσαρσιά και στα Μεϊντάνια. Τα σεβαστά κεφάλια που είχαν γίνει άξια για τη Δάφνη τα αποδέχονταν με πέτρες και μαγαρισιές. «Μπουκιάς να τσικάμετε να πάρω με κομμάτια», εσκούζανε ξεμουρωμένες οι χανούμισες. Ο ουρανός ήταν τυλιμμένος στα σύννεφα και δεν έβλεπε.

Και πάμε να δούμε ένα που δεν παραδόθηκε. Ο καπετάν Κρυγιάρης είχε ξεκόψει από τους συντρόφους του. Δεν έστερξε να σκύψει το κεφάλι. Τον ακολουθήσανε 8 παλιοί του βλάμιδες και δικοί του, μέσα σε αυτούς και ο πρωτογόνατός του ο Γιώργης. Ο γιος του δηλαδή τον ακολούθησε. Αφήκανε πίσω του τον ομαλό, μπήκανε από την Αγιά Ειρήνη στο Σέλινο. Η επαρχία ήταν τουρκοπατημένη και οι ντόπιοι μουσουλμάνοι γυρίζανε παγανίζοντας. Ο καπετά Κρυγιάρης τους ένιωσε πίσω του. Στην αρχή κρύφτηκε κοντά στο χωριό Προδρόμη, ύστερα πετάχτηκε στην άλλη άκρη του Σελίνου, στα μέρη του Πελεκάνου, διάβηκε από εκεί στα 9 χωριά και τρούποσε σε μια σπηλιά στο Μουρντάρι, έτσι τη λέγανε, μαζί με τα παλικάρια του. Από εκεί έστειλε 2 προσκυνημένους ανθρώπους δικούς του να γυρέψουν κανένα καΐκι κάτω στο Περιγιάλι να τον εφευγατήσει στο Ελληνικό. Από τούτον μαθεύτηκε πως ο Κρυγιάρης κρύβεται σε εκείνα τα μέρη και οι σεληνιώτες Τούρκοι το βάλανε γυνάτι να τον εξετοπώσουνε. Βρέθηκε ένας βοσκός που του είχαν φάει οι ανθρώποι του Κρυγιάρη ένα πρόβατο στο Προδρόμι και μαντάτεψε την πρώτη του κρυψώνα. Από εκεί τα ζαγάρια πήρανε τον τωρό τους, μαγκλαβίσανε μερικούς χωριάτες να μαρτυρήσουνε και καταφέρανε να βγούνε ομπρός στη σπηλιά. Ήτανε μια νύχτα χιονερή και καταχνιασμένοι όταν τους ζώσαν εκεί μέσα κοιμισμένους γύρω από μια θρακόβολη. Η βίγλα τους ένιωσε που ζυγώνανε και σούριξε με την ώρα της. Ο Κρυγιάρης πετάχτηκε όξο με τα παλικάρια του, με τα ντουφέκια στα χέρια. Στις πρώτες μπαταριές που αλλάξανε έπεσε ένας από τους Τούρκους και 2 από τους Χριστιανούς. Τον Κρυγιάρη τον πέρασε ένα βόλι στη μέση, πάντα προς πάντα, χωρίς να του σπάσει το κόκαλο.

Και πάμε να δούμε πως περιγράφει ο Πρεβελάκης αυτή τη σκηνή που τον έχει περάσει σφαίρα στη μέση. Δεν έβγαλε ο Ζάβαλης, μιλάμε για τον Γκριγιάρη, τον οπλαρχηγό, ήταν από το Κουστογέρακο. Δεν έβγαλε ο Ζάβαλης φωνή, μόνο κρέμασε τον τουφέκι στον ώμο του και ασυρώξω το μαχαίρι. Γιώργη, μεγρικάς Γιώργη, έλεγε μουρμουριστά μέσα στη σκοτεινιά και γύρευε το τέχνο του. Το παλικάρι πήδησε κοντά του, έκαμε μια στιγμή να τον αγγίξει, μα πάλι τον εσκιάχτηκε. Ήτανε αφεντάκι, ευαρίστηκε σποθές. Ο καπετά Κρυγιάρης πικρά να στέναξε και δεν απειλογήθηκε. Αγκάλιασε με το ένα χέρι το λαιμό του γιού του και σούρθηκε μαζί του με μεγάλη πιτιδιοσύνη όξο από τον τουφεκισμό. Σταμάτησα πάνω σε ένα μονοπάτι και ο λαβωμένος έδειξε στο παιδί του το δρόμο να το καπνίσει, να γλιτώσει σκιάς αυτό. Του δώκε την ευχή του από καρδιά και από ψυχή, το φίλησε βουρκωμένος και το ακλούθησε με τα μάτια ώσπου το ρούφηξε η καταχνιά.

Εκείνος τραβήχτηκε σέρποντας κατά την άλλη μεριά. Είσαμε το μετόχι του Βελικαγασάκη κοντά στο χωριό Μουστάκο. Ένας καλός χριστιανός Περάκης με το όνομα έτυχε να βρεθεί μπροστά του. Τον επήρε μέσα στο λιοτριβιό, τον ξάπλωσε απάνω στην πυρήνα και τον εσκέπασε με την κάπα του. Ο Κρυγιάρης είδε πως παίρνει στο λαιμό του κίνο τον αγαθό άνθρωπο, αν ίσως τον ξελάκιαζαν οι Τούρκοι. Του φανερώθηκε το λοιπόν ποιος ήτανε και τον παρακάλεσε να πάει το γρηγορότερο στον τουρκικό σταθμό να τον εμαρτυρήσει. Ο σταθμάρχης δεν βρέθηκε στο πόστο του και ο Περάκης ορμήνεψε τον Κρυγιάρη να παραδοθεί στον τουρκοσελινιώτη το Σελίμ Φούσκι που παγάνιζε σε εκείνα τα μέρη. Ο Κρυγιάρης τον ήξερε εκείνο τον αγά πως ήταν

ήταν καλό παλικάρι και το στέριξε να πέσει στα χέρια του. Ο Φούσκης ζήγωσε στο λιοτριβιό με ένα μονάχα ορτάκι του, χωρίς να δώσει είδηση στους άλλους. Στάθηκε πίσω από την πόρτα από φόβο μην του έχουνε καμιά παγίδα και φώναξε μεγάλα: «Παλικαρίσια, καπετά Κρυγιάρη, παλικαρίσια, παλικαρίσια σε λίμαγα». Πήγε τότε κοντά του και έκαμε να τον ανασηκώσει. Ο άλλος τουρκοκριτικός που ακολουθούσε ετράβηξε ο σκύλος το χατζάρι του και χύμιξε να τον εχαλάσει. Ο Σελίμαγας του δώσε μια διπλαριά στο λεπίδι και τον αποπήρε αγριεμένος. Γύρισε σπλαχνικά στον κακοποδομένο και του είπε με ήρεμη φωνή: «Γιάιντα καημένε Κωνσταντή, δεν επροσκύνησες κι εσύ, γιάιντα. Ένα σουλτάνο ήθελες να πολεμάς. Έτσα μου ήταν γραφτό, Σελίμαγα, για την πατρίδα μου επολέμουν.

0: Στην άλλη άκρη της Κρήτης συνεχίζει ο Πρεβελάκης. Στην άλλη άκρη της Κρήτης καπετανέ και προεστή, γιζερούσανε κι αυτοί στα βουνά, άλλοι στου Ρούβα, άλλοι στις αραβάνες, και μαρτυρούσανε μες στα χιόνια με τα ντουφέκια στα χέρια, ώσπου να δούνε τι θα απογίνουν. Ο Σικωμός χαροπάλευε ακόμα, δεν παράδιδε ψυχή. Στις πιο ανατολικές επαρχίες η τμηματική επιτροπή και οι καπεταναίοι είχαν στιμόνια να μάχονται και μέσα από τον τάφο, μη ξέροντας το τίμιο τέλος της προσωρινής κυβέρνησης, την πηγαίνανε με την κατάρα και με το ανάθεμα και υπογράφανε ψηφίσματα εναντίον της, πως τάχα πρόδωσε τον αγώνα και έβαλε κάτω τάρματα χωρίς να πάρει τη γνώμη τους. Κι ας είχε πολεμήσει η πολύπαθη ως την ύστερη πνοή της, ας είχε γεννή θυσία στην πατρίδα. Ωστόσο ο Κωστής ο Αδωσίδη Πασάς, ο μουτεσαρίφης του Λασιδιού, έκανε και εκείνους τους ύστερους γυνατσάριδες να μάθουνε που βρίσκεται ο Σικωμός. Πατούσε ένα-ένα τα χωριά, αρμάτωνε τους πύργους, έσπροχνε στα βουνά τους χαΐνιδες. Τότε, κυρίες και κύριοι, χτιστήκαν οι πύργοι, 200 πύργοι για να ελέγχουν οι Τούρκοι την Κρήτη. Μισοκοπίζοντας ο μήνας ο Κριαρίτης, τα χιόνια και οι στερήσεις αποτελειώσανε το έργο του.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
14: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
15: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
16: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
17: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
18: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
19: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
20: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
21: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
20: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
21: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
20: Τηλέφωνο 210-5150-030.
21: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
20: Αόρι.
21: Αόρι.
22: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
0: στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία, Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών και Ευτύχη Μουζουράκη ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ, έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου, διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός, τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των Απτεραίων.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Πειλά και φτώχεια και ρημιά, κλάιματα μυρολόγια. Ακούγουσιν εις τις γυαλιές και βλέπουν εις τα όρια. Άντρες, γυναίκες και παιδιά στα μαύρα βουτημένους, και από τα πάθη τα πολλά και λύπες χλωμιασμένους. Δεν βλέπουν νιους με τα άρματα ασημοκουκλωμένους, ψηλούς και λιγνομέσιδες σαν βιόλες στολισμένους, να γαϊτανίζουν το χορό, να λες οι μαντινάδες, να σιούνται, να λυγίζονται με τόσες ταπεινάδες. Και γέρους και ασπρομάλιδες να κάθονται στην τάβλα, να τρώσει και να πίνουσι, να τραγουδούν μεγάλα, να λένε τραγούδια του σκαμιού και του πολέμου βάλει, και η τάβλα που τη μια μεριά να αντιλαλεί στην άλλη. Πού είναι η Κρήτη του παραμυθιού? Η μάνα που ονειρευτήκανε να την εδούνε ρίγισα, και τώρα την έχουνε μπροστά τους μαυροντημένη, με το φαρμάκι στο στόμα, 7 φορές χαροκαμένη, πατημένη από φουρτούνα και χειμωνιά. Ως γης καλοθεμέλιο τη γης ανθρωποφαγούσα, η ψυχή δεν τη δέχεται την αδικιά που σου γίνηκε. Η καρδιά δεν το στέργει να φέγει ακόμα ο ήλιος, να βγαίνει το φεγγάρι. Τα παλικάρια δεν είχαν ωστόσο, τα παλικάρια που δεν είχαν ωστόσο πολεμήσει, τα χθεσινά παιδιά που φάγανε το ψωμί της προσφυγιάς, γυρίζανε τα μάτια τους ψηλά, πότε στο ταβάνι του σπιτιού όπου ξέρανε κρυμμένη την παλιοτουφέκα, πότε στα κορφοβούνια όπου παίρνανε να λιώνουνε τα χιόνια. Από εκεί πάνω οι απροσκύνητοι τα προσκαλούσανε να κάνουνε μαζί τους συντροφιές, να ξεθυμάνουνε κι αυτά το αίμα τους. Ανέβαινε στα μάτια τους σαν το χοχλό και τάβαφε της φωτιάς αυτό το αίμα. Τα σγουρά τους κεφάλια μοιάζανε με πουρνάρια που ροδαμίζανε. Μια μέρα ακούστηκε που 10-12 παιδιά του ίδιου χωριού, που ό,τι είχανε ξεπερδικήσει, κλέψανε παράδες από τους γονέους τους να αρματωθούνε και βγήκανε στο κλαρί. Οι γερόντι τους δίνανε την ευχή τους και τα καμαρώνανε, καθώς ο βοσκός τα αμουνούχη στα κρυάρια. Την άλλη ένα ορφανό, ένα διακονόθρεμα που η μάνα του δεν είχε μηδέ το γροσάκι για το αγιοκέρι, πήρε του κυνήγου με τη σπαθόβεργα να ντουρκαλά και του φώναζε: «Επάθασε ζυγόνο αγάος που να ρίξεις τα άρματά σου». Ο αγάς πέταξε πρώτα στην πιστόλα: «Ρίξε και το καριοφύλι αγά, να χαίρεσαι τη ζωή σου». Του παράτησε και το καριοφύλι: «Ρίξε και τη μαχαίρα». Άλλοι σηκώνονταν στο ντουφέκι γιατί τους είχε σύρει το φωνικό η ανομιά του Τούρκου. Φουριαρεύανε τώρα στα Ρουμάνια και πολεμούσανε την εξουσία χωρίς ελπίδα να δούνε ποτέ τους συχάσματα. Πολλούς τους έδιωχνε στα βουνά η πολύ φτώχεια της γης, μια και μεγάλη της υπομονή να δώσει το γκαρπό της. Ετούτη βάνανε μπροστά τους καμιά κλεψιμιά γίδα, κρεμούσανε στο νόμο τη λαζαρίνα και παίρνανε το ρίζωμα, περισσότερο χαΐνιδες παρά γιδάριδες. Ο ένας άφηνε πίσω του το τέρι του στη ζωντανή χειριά, σαν ταξιμάρης που πάει να καλογερέψει. Ο άλλος που είχε ανήλικα παιδιά κρεμασμένα στην ποδιά της μάνας του, τα δίκαζε στην πείνα και στη ζητιανή.

έγραφε κυρίες και κύριοι ο Πρεβελάκης και αυτά γράφει στο Παντέρμι Κρήτη. Πάμε να δούμε τι έλεγε ο Τζάνε Μπουλιαλής, ο Μαρίνος, όταν έπεσε ο Χάνδακας τα 1669. Ο κάστρο μου περίδοξο, τάχατες όσοι ζούνε, τάχατες να σε κλέσινε και να σ' αναζητούνε. Έπρεπε όλη η κριτική μαύρα για να βαστούσει, να κλαίγουνε καθημερινό και όχι να τραγουδούσει. Άντρες, γυναίκες και παιδιά και πάσα κορασίδα να δείχνουν πως εχάσανε τέτοια λογής πατρίδα.

Και πάμε να μπούμε στα σημερινά. Από την πατρίδα παίρνω αυτό το κομμάτι για την Πατουλίδου. Κατέβηκε και είδε με τα μάτια της και έγραψε στον τοίχο της έναν ύμνο. Πάμε να δούμε τι γράφει η πατρίδα. Μια μοναδική εμπειρία έχει την ευκαιρία να ζήσει η πολύ πυριβούλα Πατουλίδου που βρέθηκε την περασμένη Κυριακή στο Αρκαλοχώρι κοντά σε αγωνιζόμενους και διοργανωτές. Η Χρυσή Ολυμπιονίκη της Βαρκελόνης που έχει συμμετάσχει σε πολύ σπουδαίες διοργανώσεις στην πλούσια αγωνιστική της διαδρομή μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τη διοργάνωση του ημιμαραθωνίου Κρήτης αποτυπώνοντας τις εντυπώσεις της σε μια μαντινάδα. Έγραψε η Πατουλίδου: «Κάπου ανάμεσα σε αστραπές, βροντές, πλημμύρες και καταιγίδες βρέθηκα στην αγκαλιά της γιαγιάς Αγγέλας στο Αρκαλοχώρι. Μια αγκαλιά που για μένα άξιζε όσο χίλια μετάλλια. Γιατί η Αγγέλα και οι άλλες υπέροχες γιαγιάδες του ημιμαραθωνίου της Κρήτης δεν είναι απλώς οι πρωταγωνίστριες των ευρηματικών και ξεκαρδιστικών βίντεο που διαφημίζουν τον αγώνα. Είναι η ψυχή του, είναι η Ελλάδα που ξέρει να γελάει, να δημιουργεί, να προσφέρει και να ανοίγει την αγκαλιά της στον επισκέπτη. Συνάντησα πολλούς λεβέντες και λεβέντισες και αυτό που κρατώ είναι ένα: για να δημιουργήσεις κάτι για τον τόπο σου δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες εταιρείες, μεγάλα γραφεία και τεράστια μπάτζετ. Χρειάζονται άνθρωποι με μεράκι, με αγάπη και πίστη στον τόπο τους. Άνθρωποι που δουλεύουν εθελοντικά για μήνες και βάζουν χρόνο, κόπο και ψυχή χωρίς να περιμένουν τίποτα. Ένα μεγάλο ζεστό ευχαριστώ σε όλους. Αφιερωμένη κριτική μαντινάδα από μια πόντια». Και γράφει: «Βροντές, νερό και κεραυνή, μα η Κρήτη δεν τρομάζει, με τέτοιο πάθος έπαε τον κόσμο τον αλλάζει». Έγραψε στο προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook η σπουδαία η Βούλα η Πατουλίδου. Βούριας, σε τον αφιερώνω, Ορέστη στη Νέα Υόρκη, Γιώργης Φιλιππάκη στο Βιλανδρέδο, Ηλίας στην Αγίους 10 και Γιώργης Βογιατζάκης στην Αγία Παρασκευή των Αθηνών, στο Σπύρο και στο Γιώργο.

και στον Κώστα το Σερεκάκι όλη μου την αγάπη και να την εμοιράσεις όλα τα παιδιά της νέας τηλεόρασης στα Χανιά.

0: Πάμε καταρχήν να γράψετε τη μαντινάδα. Είναι του Φραγκούλη και την παίρνω από τα δίφορα. Αγάπη που ήρθε πάρορο σαν μήλο διφορώνε, αποπομένη στο κλαδί και τα πουλιά το τρώνε. Μιλάει για την αγάπη που δεν έρχεται στην ώρα τζι, έρχεται όταν ο άνθρωπος είναι γέρος. Αγάπη που ήρθε πάρορα σαν μήλο διφορώνε, αποπομένη στα κλαδιά ή στο κλαδί και τα πουλιά το τρώνε. Και πάω σε ένα φίλο που με πήρε τηλέφωνο προχθές. Θα δημοσιεύσω, μου λέει, κάτι στην Πατρίδα και δες το. Είναι ο Γιάννης ο Ματθεάκης. Στο καμαράκι πιο πάνω πηγαίνοντας για τη Χανιόπορτα, δεξιά στη Λεωφόρο, είχε ένα μαχαιράδικο. Μπορεί να το έχει και ακόμα, δεν ξέρω. Ο Γιάννης ο Ματθεάκης, υπέροχος φίλος, και με πήρε και μου λέει θα δημοσιεύσω κάτι για τη μάνα και δες το. Έψαξα την Πατρίδα και το βρήκα. Μάνα γλυκό μου, όνομα εσένα έχω μόνο, συμπαραστάτη στη χαρά, παρηγοριά στον πόνο. Σε κάθε δύσκολη στιγμή, ω μάνα μου, φωνάζω και αισθάνομαι παρηγοριά στο στεναγμό που βγάζω. Η μάνα είναι μόνο μια μέσα στην κοινωνία, το πιο μεγάλο όνομα, η πιο μεγάλη αξία. Η μάνα στέκει δίπλα μας πάντα για να σκεπάσει ό,τι ξεσκέπαστο θα δει, για να μας προφυλάξει. Μάνα κυρά αρχόντισα, γεννήτρα και βυζάστρα, η λάμψη σου εκπροσωπεί τον ουρανό μετάστρα. Μάνα η ευχή σου δύναμη μου δίνει κάθε μέρα, και δεν φοβούμαι αστραπές ούτε βροχές και αέρα, για να καταλήξει ο Γιάννης ο Ματθεάκης που είναι από Τσασίτες. Οι μάνες είναι δυο λογιό, δεν έχουν ίδιο πόνο, η μια πονεί συνέχεια και η άλλη στη γένα μόνο.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210 5755 057. Πρότυπο φυτώριο Βολιό της Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
8: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες. Στις πιο συμφέρουσες τιμές. Για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από που χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-0466.
10: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
11: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολης 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
12: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
13: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
14: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
14: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
14: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: FM.
1: Το Μαμαντζάκι το είχα ακούσει παλιά. Την κατοχή Γιώργη αγοράζαμε με 300 δράμια λάδι μια οκάμπα καλιάρο, και δάνε πιο ακριβώς από το αρνί το βυζαστάρι. Κοντολογής, δεν πρέπει να τον ελέμε Φτωχογιάννη σήμερα τον μπακαλιάρο? Πώς θα τον ελέμε? Μπράβο, Βαρδινογιάννη.

Η ιστορία που θα σας διηγηθώ τώρα είναι αληθινή και την έγραψα τον καιρό που ο Βασίλης ο Κοκοτσάκης, αυτός που ήταν δίπλα στην, πώς τη λέγανε, Μαρία Καριστιανού, αλλά την επαρέτησε και έφυγε, όταν υπηρετούσε εδώ στην πυροσβεστική του Ηρακλείου ο Βασίλης. Στην πόρτα λοιπόν του γραφείου του Βασίλη του Κοκοτσάκη στην πυροσβεστική υπηρεσία στέκει ένας γέρος. «Τι θέλεις, παππού?» τον ρώτησε ο Βασίλης. «Η κόρη μου ανοίγει μια ταβέρνα και θέλω 4 πυροσβέστες. Σε θες, παππού, μεσαρίτες, λασιθιώτες, γυμηλοποταμίτες?» «Ό,τι να είναι, μωρέ παιδί μου, να μην ξεπερνούν έτσι 50 πόντους ο ένας.» Και ο Βασίλης γελώντας: «Μπρε συμπάρμπα, μα πυροσβέστε θες, γι πυροσβεστήρες.»

ύμνος των πυροσβεστών, μου λέει ο Μάνος ο Τσάπαρης. Και πάμε σε ένα αρσίζικο να γελάσουμε. Από κάτω από το νταδάκι κοιμάται ένα κοπέλι, καμιά δεκαριά χρονό, και από πάνω έχουν στελειώσει χορό οι γονείς του, αλλά ήταν χορό ερωτικό. Απάνω στο μάλευράσι ξυπνά το κοπέλι, και όταν εκείνος νουργέται, φωνάζει το μικρό: «Μαμά, ιντάχει ο πατέρας. Πόνος, παιδί μου, τον έπιασε. Να φέρω μαμά τυρακή». «Όχι, παιδί μου, γιατί κοντεύει να τον επαγουδιάνει».

αγαπούσανε δυο τυρακοί στο Κυπαρίσι και μια μέρα πήγανε σε ένα σπίτι. Μωρή Μαρία, είπανε σε μια κοπελιά, βάλε μας δυο ρακές να τσιπιούμε. Δεν έχω μεζέ, είπε η κοπελιά. Βάλε έτσι και εμείς θα γλύφουμε τη γλώσσα μας να τσιπιούμε.

Επινούσε ο Γιαννάκος ο Καλιοτζής στο σταυροχώρι της Ιτίας και μπήκε στο σπίτι του αδερφού του, του Μιχαλάτσι, να βρει πράγμα να φάει. Τους πέτυχε στο τραπέζι και είδε πως έτρωγαν χόντρο. «Έλα να φάμε», του είπε ο Μιχάλης. «Να είτε τρώτε», ερώτηξε δήθεν. «Ντολμάδες». «Ντολμάδες», λέει, «έχω δωρό χόντρο». Και ο Μιχάλης γελώντας, «Το μεσημέρι μου ρε φάγαμε τα μπελόφυλλα, το μεσημέρι».

Κάποτε ο βασιλιάς μιας χώρας δεν ήθελε, λέει, να έχει γέρους στο βασίλειό του και έβγαλε μια διαταγή. Όταν οι άνθρωποι έφταναν σε μια ορισμένη ηλικία να τους θανατώνουν γκρεμίζοντάς τους σε βάραθρα. Μια μέρα ένας γιος που ο πατέρας του είχε περάσει την κρίσιμη ηλικία, καθώς τον είχε στην πλάτη του να πάει να τον επετάξει, εσκέφτηκε να τον ρωτήξει: «Πες πατέρα, από που θέλω να σε γκρεμίσω?» Και ο πατέρας με τη σοφία που φέρνουν τα χρόνια του απάντησε ήσυχα: «Από κάπου θα σε γκρεμίσει και σένα μια μέρα το παιδί».

τελειώσαμε. Τώρα μου βγάζει μάνο τα μηνύματα εμένα. Νεκτάριος Μπούκλης, γεια σου φίλε μου Γιώργη. Γεια σου μεγάλε Νεκτάριε. Αντωνία Μιχελακάκη, καλή εκπομπή. Κλειώπας Πάτη, καλό απόγευμα σε όλους και καλή εκπομπή κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε. Μιχάλης Γαλανάκης, γεια σου Γιώργη. Θωροκίση και εσύ, πολύ κρυωμένο σαν και εμένα. Καλή εκπομπή. Μιχάλης Καψιμάλης, ένα παιδί που αγαπώ ιδιαίτερα στον Κρουσόνα. Άμρε Βιτόρο, να σε καλά που τα λες και τα μαθαίνουμε κι εμείς, μα δεν μπορούμε καημένα να τα γρικούμε οι κατρουλαμάτιδες. Ήταν τα θέλουμε και τα λέμε καημένα Μιχάλη, αλλά πότε πρέπει να τα φέρνουμε στο μυαλό μας, να δούμε πώς εφτάξαμε να έχουμε σήμερα αυτή την Κρήτη. Από πόσες θύελες και κατατρεγμούς και μιζέριες και πόνους και βάσανα και πίκρες δεν επέρασε αυτός ο τόπος για να μας παραδοθεί. Πάμε να γελάσουμε. Τη μέρα που επόθανε η Μαρία η Κάλλας, ένας ραδιοφωνικός σταθμός στην Ιεράπετρα της έκανε αφιέρωμα. Μαζεμένοι αρκετοί νεαροί είχαν περικυκλώσει ένα ραδιόφωνο στο καφενείο και άκουγαν με προσοχή την εκπομπή που είχε λόγο και άριες της Θανούσης. Έφτασε από τα θερμοκήπια κάποια στιγμή ένας γέροντας που στάθηκε πάνω από τους νεαρούς προσπαθώντας να καταλάβει είτε ακούνε. «Μα είτε μωρία γίνεται», ερώτηξε κάποια στιγμή. «Αφιέρωμα μπάρμπα κάνουνε στη Μαρία Κάλλας, δεν την ακούς που τραγουδά?» Και εκείνος «Τραγουδά», λέει, «εγώ με ρεθάρουνα πως μαγκάνισε η πόρτα το δαχτύλιτσι».

82 χρονών, είναι αληθινό. 82 χρονών ήταν ο φίλος μου ο Ροδιτάκης από τις Αποστόλους. Και κάθε τόσο ερχόταν με τη δίκυκλη μοτοσυκλέτα του στο Βενιζέλιο. Την μπάρκαρε απ' έξω και έμπαινε μέσα στο γραφείο μου. Ήρθε λοιπόν ένα πρωί για εξετάσεις, καθίσαμε στις 8 το πρωί στο γραφείο μου και ύστερα πήγε στα διάφορα τμήματα, ξαναγύρισε.

σε γύρω στις 10 και μετά ξανά για εξέταση γύρω στις 2 να τον επάλει. Μα που το πρωί κάθεσε ατά, με ρώτηξε. Ναι, του είπα. Αν είχες αυγά, θα λατάχες ξεπουλιασμένα.

Ερωτήσανε ένα φτωχό, να πάμε στο τελευταίο ανέκδοτο, γιατί μου λέει ο Μάνος ότι δεν προλαβαίνω άλλο. Ερωτήσανε ένα φτωχό, πώς περνάς? Και εκείνος, ως σαν το σαπούνι, διαρκώς λιγοστεύω. Μιχαλιώκα, ψημάλι για σένα. Είναι ασπρό Μανώλης, ο Λουμπάκης ο Μανώλης. Και στο Μανώλη, με όλη μου την αγάπη, μη φοβάσαι φίλε, πράμα.

από το Μάνο το Τζάπαρη, κύριες και κύριοι, και τον Γιώργο το Βιτόρο, γεια σας, και ως αύριο στις 5 το απόγευμα που σας θέλουμε εδώ, να θυμόσαστε ότι δεν ρυπαίνουμε την Κρήτη, αγαπούμε τους γερόντους και τους το δείχνουμε, γλεντίζομαι την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία και δεν πίνουμε κούπες, ή αν θα πιούμε δεν οδηγούμε. Γεια σας.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 2821 027 500 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ή Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
7: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
9: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
10: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
11: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης. Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Gaon Vese σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaonvese.gr.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τις ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μες. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, όπου χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
17: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
19: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
20: Με τη λίγη και παξιμάδι στο Βουργιαλάκι μου.
19: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
21: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
19: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
20: Στο Βουργιαλάκι μου.
19: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
22: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας, καλησπέρα από τη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα, το Κρήτη FM 87,5. Είμαι ο Γιώργης Βεργάκης.
1: Είμαι ο Δημήτρης Βεργάκης.
0: Ήρθε το αγόρι, τα κατάφερε.
1: Καλησπέρα ρε παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Δημητρό μου.
1: Καλώς σας βρήκαμε και φέτος.
0: Καλώς όρισες.
1: Καλώς, τι να πω, να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Είναι μια πρεμιέρα για σένα να πούμε.
1: Είναι η πρεμιέρα η σημερινή. Είναι η πρεμιέρα και η δική μου. Μαζί με, με την προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε στην εκπομπή. Είχες πει την προηγούμενη εβδομάδα να βγω να μιλήσω. Αλλά την ώρα που το είπες, δεν ήταν τόσο δυνατά στο πάσο που δεν μπορούσα να σταματήσω.
0: Ήταν λες και ήρθε να μην να γίνει
1: ποτέ. Ήταν δουλειά, δηλαδή άκουσα την πρώτη ώρα της εκπομπής και μετά σιγά σιγά λέω δεν γίνεται να ακούω τώρα και σταμάτησα μετά. Αλλά ήταν όλα υπέροχα πέρα από το πρώτο ευτράπελο που είπαμε.
0: Καλά, εντάξει, μιλάμε.
1: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Οι live εκπομπές τα έχουν αυτά. Παιδιά, πώς είστε, τι κάνετε. Ελπίζω να έχει μπει καλά, να πέρασε καλά ο Σεπτέμβρης, να σας μπει και πολύ όμορφα ο Οκτώβρης και να περνάτε καλά. Πρώτα στην υγεία σας και μετά με τις οικογένειές σας. Και από μένα να έχουμε μια καλή ραδιοφωνική σεζόν, να περάσουμε όμορφα, να ακούσουμε κριτική παραδοσιακή μουσική και σας ετοιμάζουμε πολλά, πολλά, πολλά ωραία πράγματα, Γιώργο.
0: Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, όσοι είστε εδώ και απόψε, στην Κρήτη, απ' άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Νάι Νικόλα, όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Απανταχού κριτικοί, απανταχού Έλληνες όλου του κόσμου, ελάτε στην παρέα μας. Να σας πω ότι, να πούμε καταρχήν, σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούτε μέσα από τη συνεργασία. Με ραδιόφωνα εκεί στην Κρήτη. Μας ακούτε όμως και στην Αυστραλία μέσα από το ράδιο Γέφυρα, αλλά και Deutsche Telekom σε Αυστρία και Γερμανία. Ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους σας.
1: Και μας ακούτε μέσα και από τη συχνότητα του Live 24 και το e-radio. Μην ξεχνάτε ότι εσείς που βρίσκεστε και έχετε κακό σήμα και δεν μπορείτε να ακούσετε καλά Κρήτη FM, μπορείτε να βάλετε το e-radio το Live 24, θα μας φτιάσετε ακριβώς.
0: Επίσης μπορείτε να μας ακολουθείτε σε όλα τα social media και τις εκπομπές και του σταθμού. Κρήτη FM 87,5 είναι η σελίδα του σταθμού μας στο Facebook. 210-51-22-159 το τηλέφωνο επικοινωνίας μας για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Και φυσικά χτινοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Είμαστε παντού. Θα πω και για το YouTube.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάσα. Όχι, παιδιά, να μας ακολουθείτε, να μας κάνετε subscribe. Έχουμε να σας δώσουμε λίγο καιρό κάποια ωραία πράγματα σε συνεντεύξεις. Ωστόσο,
0: έχω έτοιμο υλικό, τώρα θα ανέβει, να ξέρεις.
1: Ακριβώς, έχουμε έτοιμο το υλικό, θα ανεβάσουμε, θα κάνουμε και το επόμενο διάστημα. Συγχωρέστε μας, άνθρωποι είμαστε, εργαζόμενοι. Προσπαθούμε σκληρά όπως και να το κάνουμε. Αλλά δεν αλλάζει, εδώ πέρα είμαστε παρέα. Ό,τι θέλετε θα πείτε, ό,τι θέλουμε θα πούμε, θα ακούσουμε.
0: Καταρχήν, μου είπες πως φαίνεται το ανανεωμένο στούντιο.
1: Λοιπόν, έχω να δώσω πολλά συγχαρητήρια. Μπράβο σε όποιον προσπάθησε και έδωσε αυτό την ωραία πνοή. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά η γωνίτσα μας εδώ πέρα είναι πανέμορφη. Σου δίνει άλλη ψυχολογία, είναι πολύ ζεστό. Και
0: είναι ακόμα πιο ζεστό, θα πω εγώ.
1: Είναι πολύ όμορφο, πολύ όμορφο.
0: Έτσι, έκαναν πολύ ωραία δουλειά. Πραγματικά θα δείτε και από φωτογραφίες που θα έχετε ήδη δει από φωτογραφίες. Το στούντιο είναι πολύ, πολύ όμορφο και ανανεωμένο. Δημήτρη, θέλω να μου πεις γενικά πώς ήταν, γιατί δεν τα είπαμε και πολύ. Πώς ήταν το καλοκαίρι σου, πέραν το ότι ο Σεπτέμβρης μας βρήκε λίγο πιο δύσκολα, το καλοκαίρι σου πώς σε βρήκε, εσένα, πώς ήταν?
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Το καλοκαίρι ήταν πολύ πολύ όμορφο. Νομίζω ότι καταφέραμε και αυτές τις 10 μέρες που ξεφύγαμε, περάσαμε υπέροχα. Να σου πω ότι το μετριάσαμε λίγο, αν και είχαμε λίγο γυρίσματα για το μαγαζί, πήγαμε σε παραγωγούς και είδαμε πανέμορφα πράγματα. Ήτανε αυτό που λέμε το αλλαγή παραστάσεων, δεν ήταν ξεκούραση. Ωστόσο περάσαμε πανέμορφα. Είναι κουραστική η χρονιά. Το μόνο που θέλουμε είναι να έχουμε υγεία, να περνάμε υπέροχα και να έχουμε όλους εσάς συντροφιά μας.
0: Πάρα πολύ αυτό, σημαντικό αυτό, είναι αυτό που λες.
1: Αυτό. Τώρα εσύ θέλω να μου πεις πώς πέρασε το δικό σου το καλοκαίρι.
0: Κοίτα, και εμένα ήταν ήρεμο γενικά, ξεκούραστο, μπορώ να πω. Θα ήθελα λίγο ακόμα, αλλά εντάξει, ας μην είμαι υπερβολικός. Θα έρθουν και καλύτερα πιστεύω και ακόμα πιο δυνατά. Ωστόσο είμαι πολύ γεμάτος, γιατί η χρονιά που έρχεται είναι πάρα πολύ όμορφη. Φέρνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα και σας θέλουμε όλους συντονισμένους παρέα μας για να τα δείτε και να τα απολαύσετε. Γιατί ό,τι κάνουμε, έχουμε ξαναπεί, για σας το κάνουμε και μόνο.
1: Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε ετοιμάσει πέρα από κριτική παραδοσιακή μουσική, ό,τι έχει βγει, θα συζητήσουμε για την επικαιρότητα, θα συζητήσουμε για κριτικά γλέντια και παρουσιάσεις βιβλίων. ημερών μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο σύντεγνός μου, ο Νικόλας Βασουλάς, θα είναι στην παρέα μας τηλεφωνικά να μας πει για τις εκδηλώσεις και τις δράσεις που ετοιμάζει ο Σύλλογος Ανεγερών της Αθήνας. Και μετά την πρώτη επικοινωνία, μεταγενέστερα, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Ένωσης Κριτών και Κερατσινίου Τραπετσόνας, τον Αντώνη τον Κλαουράκη. Γεια σου, Θεία Αντώνη, όπου και να είσαι, να περνάς πάντα καλά. Να μας πει, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ένα όνειρό του γίνεται πραγματικότητα. Ήθελε να κάνει την κριτική καντάδα, το έχουμε πει, το έχουμε γράψει. Και στα λοιπάσματα.
0: Είναι πολύ δυνατό.
1: Ότι εγώ θέλω να μας το είχε πει, θέλω να κάνω την κριτική κατάδα που έχει γίνει στο Κερατσίνι και δεν την έχουμε κάνει ακόμα. Και θα μας πει τι ετοιμάζει και η Ένωση, μια χρονιά γεμάτη δράσης, η Ένωση Κριτών Κερατσίνιου Τραπετσόνας, μια δραστήρια ένωση, μια ένωση που έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο Αττικό κοινό εδώ πέρα, εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Και θα ακούσουμε παραδοσιακή κριτική μουσική και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία.
0: Επίσης, Δημήτρη, σε αυτό το σημείο να σου πω να στείλουμε καλησπέρες και φιλιά στην Λιάννη Τρατσαλάκη.
1: Γεια σου, Λιάννη.
0: Που έχει στείλει ευχές για καλή εκπομπή. Αλλά και στη Βάσο τη Βλάχου που είναι, έχει τα ακουστικά της τώρα εκεί στο. Δεν ξέρω που τρέχει, στο δρόμο, σε γήπεδο. Και κάνει τη γυμναστική της και μας έχει στα αυτιά της. Γεια σου, Βασούλα μου.
1: Επίσης, μην ξεχνάτε ποτέ ότι ο δρόμος της παράδοσης και της κριτικής γεύσης περνάει από τα κριτικά προϊόντα το βουργιαλάκι John Kennedy 156 στο Περιστέρι, με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα, γιατί ό,τι και λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε εμάς και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Μέλι, κρασί, λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς, δρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργελάκι. Η σεζόν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ δυνατά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μας για όλη την υποστήριξη. Συνεχίστε να χτυπάτε τα τηλέφωνα, τόσο εγώ όσο και η γυναίκα μου. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Γεια σου, μωρό μου, σ' αγαπώ πολύ. Στην κάλια μου.
0: Και πολλά, πολλά, πολλά.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι μας έχετε κάνει ένα από τα πρώτα κριτικά μαγαζιά της καρδιάς σας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Μην ξεχνάτε 2-13-090-47-98. Ό,τι και αν λιγουρευτήκατε, ό,τι και αν επιθυμείτε, θα προσπαθήσουμε να το φέρουμε στην πόρτα σας.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Και follow το Βουργελάκι σε Facebook, Instagram και TikTok, έτσι.
0: Παντού, παιδιά, παντού. Το έλεγα και την προηγούμενη φορά.
1: Ωραία.
0: Πάμε να ακούσουμε τα αρχοντικό, να σας καλωσορίσουμε στα αρχοντικό μας.
1: Ναι, και πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με πρόεδρο Ανεγερών της Αθήνας.
0: Έτσι, επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, ακούσαμε την πρώτη μουσική επιλογή για σήμερα. Θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα, να μας πείτε πώς ήταν το δικό σας το καλοκαίρι, πώς έχει ξεκινήσει το φθινόπωρο. Αν έχετε, για μένα η σεζόν, να ξέρεις, πάντα ξεκινάει από Σεπτέμβρη. Ναι. Δεν ξεκινάει ποτέ από Γενάρη. Ό,τι στόχους προσπαθώ να βάλω, τους βάζω πάντα εκεί πέρα την 1η του Σεπτέμβρη. Και στείλτε μας μηνύματα, μας πείτε πώς περάσατε εσείς οι ακροατές μας, οι καλοί μας φίλοι. Τι κάνατε, ποιοι είναι οι νέοι σας στόχοι, τι θα θέλατε να κάνετε και να μας πείτε την εμπειρία σας και την γνώμη σας γενικά. Γιώργο.
1: Γενικά νομίζω ότι, Δημήτρη, άλλη μια χρονιά πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Περνάει, το 26 δεν κατάλαβα πότε έφυγε, πότε ξεκινήσαμε πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι την εκπομπή. Πάπα. Τι μεσολάβησε όλο αυτό το χρόνο που ήρθε και να είμαστε πάλι ξανά εδώ.
0: Έτσι. Πάλι... Άλλοι φύγανε, άλλοι ήρθανε. Έτσι. Νέα μέλη, άλλοι.
1: Έτσι. Γιατί η ζωή τα έχει όλα.
0: Η ζωή κάνει κύκλους, έτσι είναι. Και τι είμαστε κι εμείς, όπως τα είχαμε βιβλιοβάλει και με το Γιάννη το Κακλή, ο κύκλος της ζωής κάνει το γύρο του. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τα ενία και έρχονται εδώ πέρα και σε αφήνουν άφωνο. Ήταν μια παρόλη στις στεναχώριες που έφυγε ο παππούς, που κάναμε, που ράναμε, ρε παιδί μου, και πέρασαμε τις στεναχώριες μας και κάναμε και την εκδήλωσή μας μετά. Ήμασταν λίγο περίεργη η χρονιά. Υπάρχει μια ομαλότητα. Παρόλη την στεναχώρια, παρόλη την τέτοια, πάλι είσαι καλά, πάλι προσπαθείς και το φέρνεις και το κάνεις δικό σου και το κάνεις καλά.
1: Και νομίζω ότι, Δημήτρη, εγώ τουλάχιστον νομίζω από όλο αυτό και το μήνυμα που θα πρέπει να περάσουμε είναι, παιδιά, ελάτε κοντά στην παράδοση, κοντά με τους ανθρώπους, στο χορό, στη δύναμη όλη αυτή που έχει.
0: Να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε πια, ελάτε κοντά στην παράδοση. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει έρθει.
1: Και δεν το βλέπουμε εμείς.
0: Όχι, το βλέπουμε. Το αποδεικνύουν έμπρακτα τα κριτικά πανηγύρια. Βλέπεις πλέον το τι γίνεται, παιδιά. Είναι απίστευτο. Νομίζω ότι περνάει άνθηση η παράδοση. Μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος να λιώνονται πράγματα και να μην είναι όλα τέλεια, αλλά και πάλι το ότι είμαστε κοντά στα σωματεία, τα πολιτιστικά, κριτικά και μη. Ότι υπάρχει, τα παιδιά πάνε χορό, μαθαίνουν όργανα. Οι σύλλογοι όσο μπορούν είναι γεμάτοι. Χορευτικοί όμιλοι. Υπάρχει ελπίδα. Δεν θέλω να τα κατακεραυνώνουμε όλα. Υπάρχουν προβλήματα προφανώς και η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει πάλι πολλά προβλήματα. Πάσχουμε. Αλλά ο κόσμος όσο μπορεί είναι με τον τρόπο του κοντά στην παράδοση. Να το τονίσουμε. Και μπράβο σε όλους μας. Μπράβο στα ραδιόφωνα. Μπράβο στους καλλιτέχνες. Μπράβο στους πολιτιστικούς συλλόγους. Μπράβο σε όλους μας. Γιατί πιστεύω ότι τα έχουμε καταφέρει. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε αυτό που είμαστε, στις ρίζες μας.
1: Ναι, συμφωνώ. Θα συμφωνήσω.
0: Μπορεί ότι δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσεις.
1: Όχι.
0: Και να διαφωνήσεις.
1: Απλά, ξέρεις τι.
0: Υπάρχει τρόπος να γίνει καλύτερα και το πιστεύω.
1: Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή θέλω λίγο να ξεφύγουμε. Φέτος νομίζω ότι πρέπει λίγο να σηκωθούμε από το κινητό. Να αφήσουμε λίγο πίσω μας. Τα social media είναι μέσα στη ζωή μας. Δεν λέω να τα βγάλουμε εντελώς, αλλά το ότι θα παραβρεθούμε στο οτιδήποτε και θα πρέπει να το βιντεοσκοπούμε είναι λίγο πλέον ακραίο, θεωρώ εγώ.
0: Να σου βάλω τα φυτίλια τώρα.
1: Θέλω να πω εγώ, να μου πεις, να φέρεις αντίρρηση. Αν έχεις κάτι να μου φέρεις αντίρρηση, βέβαια είμαι ανοιχτός. Κατάλαβες θέλω να πω.
0: Κατάλαβα και
1: λίγο αυτό, να το αφήσουμε λίγο πίσω. Να ζήσουμε τόσο όσο με τα social media. Ναι. Δηλαδή δεν είναι και όλα βίντεο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Έχεις δίκιο. Απλά είναι από τα πράγματα που προτιμώ να αφήσω στην άκρη, γιατί εντάξει, βλέπω το καλό.
1: Εντάξει, αυτό. Λοιπόν, μένουμε στο καλό, γιατί αυτή η εκπομπή μόνο το καλό θέλει να δει.
0: Βέβαια, θα σχολιάσουμε και το τέτοιο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τον πρόεδρο των Ανωγεννών της Αθήνας, τον καλό μου φίλο και σύντεκνο, τον Νικόλα του Φασούλα.
1: Έλα, Φασούλα, περιμένουμε.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κρητικού, τα βρίσκεις στις κρητικές διαδρομές. Κρητικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κρητικές διαδρομές. Το κλικ στην κρητική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
9: Αν η Κρήτη είχε γεύση, θα την έβρισκες εδώ. Στο Αγρίμι βρίσκεις τα καλύτερα της κρητικής γης. Αυθεντικά κρητικά τυριά, μέλι, βότανα, παξιμάδια και ζυμαρικά, κρασί και τσικουδιά, παραδοσιακά λουκάνικα, καλιτσούνια και σφακιανές πίτες. Όλα με άρωμα, ποιότητα και μεράκι Κρήτης. Το Αγρίμι, κρητικά προϊόντα, αγωνιστών στρατοπέδου Χαϊδαρίου 104, από την Κρήτη, με αγάπη. Τηλέφωνο 210-532-04-66.
10: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
11: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
12: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
11: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
12: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
11: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
12: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
11: Tony Strom.
12: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
11: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
12: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
13: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
15: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
16: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
17: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
18: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
19: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, λίρα μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κρητικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάντα συντονισμένοι στα χτενοχαϊδέματα, πάντα στο Greedy FM 87,5. Και Δημήτρη, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο.
1: Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής επικοινωνίας τον καλό μου φίλο και τον σύντεκνο, τον πρόεδρο των Ανοιανών της Αθήνας, το ιδέον άντρο, τον Νικόλα τον Φασουλά. Σύντεκνε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, σύντεκνε, καλησπέρα σε όλη την παρέα που μας ακούει. Και χαίρομαι για άλλη μια φορά που είμαι στην παρέα σας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Πριν πούμε τα δικά μας, θέλω να το πω για πολλωστή φορά ότι ο Σύλλογος Ανοιανών της Αθήνας είναι ένας σύλλογος ο οποίος μέσα στα χρόνια έχει αποδείξει και έχει κάνει πολύ μεγάλες δράσεις και το αποδεικνύει έμπρακτα κάθε φορά. Και επίσης είναι ένας σύλλογος φιλικός προς τα ακτινοχαϊδέματα και προς τον Greedy FM, γιατί μας έχει στηρίξει και με το παραπάνω και θέλω να το λέω και να το τονίζω. Και είχαμε και την τιμή φέτος στην εκδήλωσή μας στα 10 μας χρόνια να μας τιμήσουν χορευτικά. Και θέλω να, πριν τα ευχαριστήρια και αφού βλογήσαμε τα γένια μας, Νικόλα Φασουλά, θέλω να μου πεις, σύντεκνε, τι ετοιμάζει αυτή την περίοδο ο Σύλλογος Ανοιών της Αθήνας.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η τιμή ήταν η δικιά μας που ήμασταν φέτος στη χωροσπηρέδα τη δικιά σας, Δημήτρη και Γιώργο, γιατί όπως είπες είναι αμοιβαία τα αισθήματα και θέλουμε σε ανθρώπους μας το κάνουν καλά, το κάνουμε και εμείς καλά. Πέρα από αυτό, για να σου απαντήσω την ερώτηση, ο Σύλλογος έχει ξεκινήσει τώρα από το Σεπτέμβριο πάλι τα μαθήματά του. Αν και δεν πήραμε γι' αυτό το λόγο, αλλά θα το πω. Έχουμε ξεκινήσει τα μαθήματα των κριτικών χωρών κάθε Τετάρτη και Σάββατο, με τον Γιώργο Κανιαδάκη και την Κατερίνα Κωνσταρέλου στους χορηγοδασκάλους. Έχουμε φτιάξει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Αλλά ο σύλλογος μας δεν είναι μόνο χορευτικός. Είναι σύλλογος Ανοιανών της Αθήνας. Είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος. Και γι' αυτό την Κυριακή αυτή που μας έρθει στις 6 ώρα, στον Τεχνόχωρο Καρτέλ, θα γίνει μια παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα του Γουρνά, Το Μαύρο, που είναι σε εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Και θα έχουμε την τιμή να κάνουμε μια συζήτηση και για το βιβλίο, αλλά και γενικά για τα ανόγια και για τον ανογιανό τρόπο.
1: Θα είσαι στους ομιλητές από ό,τι έχω μάθει.
2: Ναι, ναι, το βιβλίο διαδραματίζεται στα ανόγια, είναι μια φοβερή ιστορία, είναι ένα μυθιστόρημα. Και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Βασίλη τον Μπισμπίκη, ο οποίος μας παραχωρεί το χώρο, το Τεχνόχωρο Καρτέλ, Πάρδος Λεωφόρου και Φίστο 39 στο Εγάλεο. Και θα είναι στους ομιλητές, θα είμαστε μαζί και θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση μαζί με τον συγγραφέα για τα ανόγια, για την Κρήτη, για τον τόπο μας και για το πόσο οι διαφορές ή όχι του κάθε τόπου μπορούν να παίζουν ρόλο στον άνθρωπο συγκεκριμένα. Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και φυσικά μετά τη συζήτηση θα ακολουθήσει η κριτικό γλέντι, το οποίο θα είναι ο Άρης Πρεβεζάνος με το συγκρότημά του και τα παιδιά από το σύλλογο θα κάνουμε την παρέα μας, τους χορούς μας και θα έχει και κεράσματα η βραδιά. Σας περιμένουμε να έρθετε, εννοείται πως σε περιμένω να έρθεις, αλλά και όλους εσάς.
1: Θέλω να μου πεις, πέρα από την παρουσίαση, θέλω να μου πεις πώς πήγε η Καντάδα.
2: Η Καντάδα πήγε πάρα πολύ καλά, πάλι δεν ήρθες, έχω να το πω αυτό και να το
1: το ξέρω, εσύ καλά το κάνεις, να με εκθέτεις.
2: Δηλαδή μην μου τα λες αυτά, γιατί δεν θέλω να σε εκθέτω και στον αέρα.
1: Όχι, να με εκθέτετε. Εδώ έχω μια εκτεθειμένο στη δική μου την εκπομπή, σε ένα δεν εκτεθώ.
2: Κοίταξε, η Καντάδα είναι κάτι το οποίο το κάνουμε σχεδόν κάθε χρόνο. Λίγο πριν ανοίξουμε κάνουμε μια Καντάδα, μαζευόμαστε παιδιά από το σύλλογο και κάνουμε μια Καντάδα εδώ στη γειτονιά της Πανόρμου, εκεί που είναι ο σύλλογός μας Βελεστίνου 18, γυρίζουμε γύρω-γύρω για να θυμίζουμε και στο παλιό κόσμο αλλά και στους καινούργιους ότι οι Καντάδες δεν ήταν μόνο κριτικό ή ανογιανό προσόν. Γινόταν πολύ Καντάδα στην Αθήνα τις παλιές εποχές και με έχουν σταματήσει πάρα πολλές γυναίκες που δεν έχουν καμία σχέση με την Κρήτη και με τα ανόγια και μου λένε ότι χαιρόμαστε να σας ακούμε γιατί γεμίζει ζωντάνια η γειτονιά όπως παλιά. Πόσο μάλλον εμείς που σαν Ανογιανοί την Καντάδα την έχουμε κάτι πολύ ιερό και μας αρέσει να προσφέρουμε και με αυτόν τον τρόπο στη γειτονιά μας αλλά και στην Αθήνα.
1: Καντάδα πάλι θα γεννεί απόψε ο στενός. Ακριβώς.
2: Νομίζω
1: έχουμε πιάσει το νόημα, γιατί αυτό συζητάγαμε και με τον Γιώργο νωρίτερα πριν σε βγάλουμε στον αέρα, ότι ο κόσμος έχουμε αντιληφθεί ότι γυρίζει πίσω στην παράδοση. Έχουμε παιδιά τα οποία παίζουν λαγούτα, παίζουν μαντολίνα, μπαίνουν στους συλλόγους, μπαίνουν στα πολιτιστικά κινήματα και προσπαθούν. Μπορεί να μην είναι η καλύτερη συγκυρία γιατί ο κόσμος περνάει δύσκολα αυτή την εποχή, αλλά οι σύλλογοι είναι γεμάτοι.
2: Αυτό... Μα δεν υπάρχει, Δημήτρη, πιο ωραίο πράγμα αυτό να περνάς δύσκολα και να πηγαίνεις σε ένα σύλλογο, σε μια παρέα που νιώθεις όμορφα και σου δίνει αφορμή να ξαναπάς και σε κάνει να ξεχνάς τα προβλήματά σου. Δεν υπάρχει ωραίο τώρα πράγμα. για τη σύλλογη, εκτός από ότι προσφέρουν πολιτισμό, προσφέρουν και ψυχοθεραπεία, και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Στη σημερινή κοινωνία που είμαστε είναι πάρα πολλά τα ψυχικά προβλήματα και τα ψυχικά νοσήματα. Και όσο μπορεί ο καθένας να πηγαίνει σε δραστηριότητες, όχι μόνο σε συλλόγους, αλλά πόσο μάλλον αφού μιλάμε για τον πολιτισμό της Κρήτης σε συλλόγους, βοηθιέται και το βλέπει και εσύ ο ίδιος, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται και περνάνε πολύ καλά και ξεχνάνε την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο φάρμακο στην κοινωνία εδώ πέρα.
1: Και ενεργοποιούνται κιόλας. Υπάρχει κοινωνική προσφορά, υπάρχει εθελοντισμός. Υπάρχουν ανθρώποι οι οποίοι έχουν προβλήματα στο σπίτι και μέσα από το σύλλογο βρίσκουν έναν τρόπο, πώς να το πω, να ξεφύγουν.
3: Να φυγείς.
2: Μα κακά τα ψέματα ότι αν δεν υπάρχει εθελοντισμός στο συλλόγο, οι συλλόγοι δεν υπάρχουν. Mm-hmm. Και γι' αυτό θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά εδώ του συλλόγου αλλά και στο ΔΣ για την μεθαυριανή εκδήλωση που έχουμε την Κυριακή, γιατί υπάρχει πάρα πολύ κινητικότητα, όχι μόνο από εμάς που σαν ΔΣ μπορείς να μας πεις μέσα σε εισαγωγικά υποχρεωμένους, αλλά από όλα τα παιδιά του συλλόγου που το έχουν αγκαλιάσει την εκδήλωση και τρέχουν για το παραμικρό. Γιατί νιώθουν ένα κομμάτι, γιατί προσφέρουν πάνω σε αυτό. Και καλό θα είναι ο κόσμος να έρθει την Κυριακή 6 ώρα στον Τεχνόχωρο Καρτέλ, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος και θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, η οποία αφορά τα Νόγια, την Κρήτη αλλά και τον πολιτισμό καθ' αυτό.
1: Πριν κλείσουμε, χρωστούμε και χρωστάμε και ένα τεράστιο ευχαριστώ, γιατί το λέω, να ξέρετε ότι ο Σύλλογος Αναγεννών της Αθήνας κάνει 2 φορές το χρόνο αιμοδοσίες. Και επειδή εγώ έτσι και πήγα πέρυσι και ήμουν από τους άτυχους που μου πήρανε λίγο αίμα, και επειδή ο Σύλλογος Αναγεννών της Αθήνας προσωπικά όταν του έχω ζητήσει αίμα για συνάνθρωπό μας είναι ο πρώτος που τρέχει, σας παρακαλώ πάρα πολύ στην αιμοδοσία φέτος θα δώσουμε όλοι ένα ηχηρό παρόν. Και εσύ και εγώ, φίλε μου, αδερφέ μου.
3: Εγώ θα φέρω κάποιον άλλο γιατί εγώ δεν μπορώ, αλλά δεν είναι παρούσης.
1: Ναι, εντάξει.
2: Εκεί θέλω να απαντήσω, Γιώργη, πάνω σε αυτό που λες. Το ότι δεν μπορεί να δώσει κάποιο αίμα δεν είναι αποτρεπτικό. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι νομίζουν ότι δεν μπορούν να δώσουν αίμα. Αλλά όταν έρχεται η ώρα, οι γιατροί τους λένε ότι είναι μια χαρά. Αλλά υπάρχουν και άτομα που όντως δεν μπορούν να δώσουν. Αλλά σίγουρα κάποιος από τον κύκλο τους θα μπορεί να δώσει.
4: Ακριβώς, συμφωνώ.
2: Οπότε όταν έρθει εκείνη η ώρα, θα ξαναβούμε να τα πούμε και στον αέρα.
4: Εδώ στο στούντιο σε περιμένουμε. Κανόνισε.
2: Στο στούντιο, ό,τι θέλετε. Και εγώ θα σας περιμένω στο σύλλογο να κάνουμε και live εκπομπή, παιδιά, ό,τι θέλετε.
1: την άγραφτη, να σου πω κάτι. Μήπως να κανονίσουμε να φέρουμε το σύλλογο Αναγεννών με τα μαντολίνα να καθόμαστε να παίζουμε εδώ και να συζητάμε. Να γυρίσουμε και την εκπομπή.
4: Έτσι ακριβώς.
1: Πολλά βάζουμε στην κεφαλή μας. Συνέχισε, σύντεκνε.
2: Το μόνο εύκολο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου προσφέρατε να πω για τις δράσεις μας και περιμένω όλο τον κόσμο την Κυριακή 6 ώρα. Και εσάς τους δύο ιδιαίτερα.
1: Εγώ εργάζομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Όλοι εργαζόμαστε, Δημήτρη, αλλά βρίσκουμε χρόνο για αυτά που θέλουμε.
1: Έχεις δίκιο, δεν μπορώ να την απαντήσω. Την πήρα εγώ.
4: Λοιπόν, έτσι είναι.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Νικόλα, να είσαι καλά.
4: Καλή δύναμη.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ έτσι είμαστε, λοιπόν.
4: Μια χαρά,
1: δηλαδή. Μια χαρά με στόλισε. Μια χαρά με στόλισε.
4: Δεν υπάρχει, δεν μπορώ. Όχι, πλάκα κάνω έτσι. Ο Δημήτρης είναι πολύ δύσκολο το πρόγραμμά του γενικότερα.
1: Όχι, έχει δίκιο, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, είναι αυτή η φύση τώρα τη χρονιά.
4: Ξέρεις τι, όταν θερεμίσει το πρόγραμμά σου, θα μπορεί να τα απεξέλθει και σε όλε τι υπόλοιπε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και θα στρώσει κάποια στιγμή. Με τον καινούριο χρόνο θα στρώσει.
4: Έτσι, λοιπόν,
1: πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Να στείλουμε χαιρετήματα στην κυρία Αθανασία.
4: Βέβαια.
1: Από την Ιερά Πετρά μα είναι μείνει εδώ πέρα στην Αθήνα. Κυρία Αθανασία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας φτιάχνουμε τη διάθεση.
4: Εκεί στην Καλαμάφκα συγκεκριμένα είναι το χωριό της, μου είπε.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι. Θέλει να ακούσει κάτι, οτιδήποτε από το Λασίθι. Τι λες, πάμε να ακούσουμε εστιατικές κοντιλιές.
1: Ναι, αμέ, να ακούσουμε εστιατικές κοντιλιές και να στείλω και την καλησπέρα μου στο Κωνσταντίνο τον Τσικνάκη. Γεια σου, Τσικνό Κωστά.
4: Γεια
1: όπου
4: σου,
1: και
4: βρε, να Κωστή,
1: να
4: σε καλά.
1: Κωνσταντίνε. Θα το αφιερώσουμε μετά τον Κωνσταντίνο.
4: Και στον κύριο Γιώργο τον Πετιναράκη θέλω να
1: γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Περίμενε, πρέπει να διαβάσω και το μήνυμά του. Απίστευτο, λέει ο Δημήτρης τα χτινοχαϊδέματα. Επιτέλους, καλώς όρισες, Δημήτρη. Καλή σεζόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Γιώργο, μην με ψαρώνεις. Είσαι σταθερή αξία. Μια καλή εκπομπή.
1: Πάμε, φάγαμε όλο το ημίρο. Πάμε να ακούσουμε σκυλιά σας, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Φύγαμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν με Θιανόπη Διχτό, επιστρέφουμε στην συντροφιά σας, στην παρέα μας, την καλή, πάντα συντονισμένη στο Grid FM 87,5

0: και στη φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Όπου θέλω να πάρω το τηλέφωνό σας 2-10-51-22-159 και να καλέσετε κι εσείς να μας πάρετε ένα τηλέφωνο όπως έκανε η κυρία Αθανασία και μας είπε ότι είμαστε η παρέα της και αυτό θέλουμε, να είμαστε και να γίνουμε η παρέα σας. Αν δεν είστε τώρα και λάτρης πολύ του τηλεφώνου, μπορείτε να μας καλέσετε, να μας στείλετε ένα email γράφοντας kritifm@gmail.com ή να μπείτε σε όλες τις πλατφόρμες, σε όλα τα social media της εκπομπής Αχνοχαϊδέματα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok, να μας στείλετε το μήνυμά σας, το βιντεάκι σας, τη φωτογραφία σας, ό,τι εσείς θέλετε, όπως έκανε η Βασούλα που μου στείλε μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι στη Σαρονίδα και μας ακούει. Γεια σου Βασούλα ξανά. Και να μπείτε και στα social media του σταθμού Crete FM 87,5 στο Facebook και Crete FM Athens στο Instagram. Είμαστε παντού, ελάτε στην παρέα μας, περιμένουμε τις μουσικές επιθυμίες σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μας πείτε. Μέχρι και παράπονα δεχόμαστε. Ναι, ναι, θα το πω και αυτό. Μήπως να κάνουμε μια γραμμή παραπώνων. Δεν θα έχει πολύ φάση.
1: Πριν πάμε σε διάλειμμα, θέλω να μου βάλεις ένα λεξάκι για τον Κωνσταντή.
0: Α, ναι, φύγαμε, Αλεξάκη.
1: Να το αφιερώσουμε στον Κωνσταντίνο τον Τσικνάκη. Γεια σου, Τσικνό Κωστά.
0: Γεια σου, βρε Κωστή.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
6: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
7: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
5: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
6: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
5: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
8: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
9: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
8: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
9: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
8: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
10: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
9: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
11: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
13: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
12: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
14: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
16: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
17: Μπρε, δε με παρετάς. Μίδε για παπόρια είμαι, μίδε για αερόπλανα.
16: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη.
18: Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
19: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
18: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κρήτη FM 87,5 βραδινάκτινο, χαϊδέματα στα μικρόφωνα. Γιώργης
1: και Δημήτρης
0: Βεργάκης. Καλώς ορίσατε, καλοί μας φίλοι. Περνάμε πανέμορφα, έχουμε ανοίξει τις συζητήσεις μας. Και τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, ένας από τους δύο μακροβιότερους προέδρους του Αττικού Πολιτιστικού Κρητικού Κινήματος, ο Αντώνης ο Κλαουράκης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κριτών και Ρατσινίου Δραπετσόνας, το Αρκάδι. Πρόεδρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από το Κερατσίνι.
0: Ένα όνειρο, το συζητάγαμε στα λοιπάσματα πριν 2 χρόνια, ότι εγώ θέλω να κάνω την κριτική καντάδα, και η κριτική καντάδα είναι πλέον γεγονός. Πες μας πώς αισθάνεσαι, πες μας πώς, τι έχεις ετοιμάσει μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο.
3: Κοίταξε, όταν βάζεις ένα πρόγραμμα, δηλαδή ένα στόχο, καταλαβαίνεις ότι όταν φτάσει η στιγμή να υλοποιείται αυτός ο στόχος, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευχαρίστηση. Παρόλο που το αποτέλεσμα δεν το ξέρουμε, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Έχουμε ξεκινήσει, πρέπει να είμαστε γύρω στα 100 άτομα αύριο στην κατάδα αυτή. Αυτή τη στιγμή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο είναι στις επάλξεις. Δουλεύουμε, διότι μετά έχουμε και την τζικουδιά.
0: Λοιπόν, οπότε, να πούμε και στον κόσμο, θα ξεκινήσει η καντάδα με τον Πέτρο το Σαριδάκη και το συγκρότημά του, από την πλατεία, από την πλατεία Νίκης στην Αμφιάλη, πρόεδρε, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Και θα κατευθυνθεί στο εργοστάσιο του Καχραμάνογλου στα Ταμπούρια.
3: Τα Ταμπούρια.
0: Για όσους δεν ξέρουν, πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα.
3: Πίσω από τον Άγιο Παντελεήμονα, ακριβώς.
0: Και εκεί πέρα θα συνεχιστεί το κριτικό, αυθεντικό και ρατσινιώτικο κριτικό γλέντι, να φανταστούμε.
3: Ναι, εκεί οπωσδήποτε, διότι είναι, θα βγάλαμε τη τζικουδιά μας φέτο.
0: Πρόεδρε, για πες μας τώρα πώς αισθάνεσαι που επιτέλους αυτή η καντάδα γίνεται πραγματικότητα.
3: Πιστεύω, Δημήτρη μου, ότι μετά που τα λοιπάσματα που είχαμε πει, μετά την καντάδα, μετά το ένα, μετά το άλλο, παρόλο που η Κρήτη έχει πολλά ακόμα να δείξει, πάρα πολλά, εγώ είμαι ευτυχής. Ειλικρινά σου λέω ότι και αύριο ακόμα, εάν θα σταματήσω, θα είμαι ευτυχής, διότι ό,τι έχουμε πει, το έχουμε κάνει.
1: Πραγματοποιήσει.
0: Το έχουμε πραγματοποιήσει. Οπότε
3: καταλαβαίνεις ότι όταν πετυχαίνεις κάτι, ας το πούμε, από εκεί και πέρα, τι να πω εγώ.
0: Και τι ετοιμάζουμε για φέτος, πώς πάνε τα παιδικά τμήματα, πώς πάνε, ποιες μέρες λειτουργεί ο σύλλογος, πες μας πράγματα, να σε κρατήσουμε λίγο στη γραμμή.
3: Δόξα τω Θεώ, ο σύλλογος λειτουργεί πάρα πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς μαθητές. Δεν θέλω να πω το νούμερο.
0: Ακόμα και όταν λείπεις. Ακόμα και όταν λείπεις. Εγώ ξέρω ότι πας στον Τυμπάκι συχνά τώρα. Και μου τραβάς και τον κύριο μου μαζί.
3: Κοίταξε, κάπου πρέπει να λαμβάνουν και άλλοι ευθύνες και δημόσιες σχέσεις, έτσι.
0: Εντάξει, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο.
3: Διότι δεν πάει αλλιώς. Δεν πάει αλλιώς. Το Τυμπάκι είναι η Κρήτη γενικά. Είναι το κάτι άλλο. Εμάς τώρα μας. Μας λείπει περισσότερο, Δημήτρη, σου το λέω ειλικρινά.
0: Όταν έχεις άξιο διοικητικό συμβούλιο που μπορεί και τρέχει τόσα πράγματα, προσπαθείς και τα φέρνεις όλα όπως τα φέρνεις όλα εις πέρας.
3: Δόξα τω Θεώ. Το λέω πολλές φορές, διότι έχω ένα τρομερό διοικητικό συμβούλιο.
0: Δεν μου λες τώρα ποιες μέρες λειτουργεί ο σύλλογος.
3: Ο σύλλογος σταγονευτικά λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: 4 μέρες.
0: Πολλές μέρες.
3: Τι να κάνουμε.
0: Πολλές μέρες. Είναι και μπράβο στο Σύλλογο, στην Ένωση Κριτών και Ρατσίνη Δραπετσόνας.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
0: Ευχόμαστε να είναι πάντα γεμάτος από νασφίζα, από ζωή, από νέες γενιές, από παιδιά, αλλά και από τους παλιούς που δίνουν το νόημα και τη στήριξη για να συνεχιστεί αυτό το έργο.
3: Και να έρχονται και νέοι. Νέα παιδιά.
0: Από
3: κέντρα. Αυτή είναι η δύναμη, Δημήτρη. Ένα μόνο θα σου πω, ότι όταν εκεί που υπάρχει νεολαία, υπάρχει ζωή. Ό,τι και αν λέμε, διότι πρέπει να ανανεωνόμαστε και πρέπει να υπάρχουν νέοι.
0: Σήμερα νωρίτερα στην εκπομπή λέγαμε ότι η Κρήτη, γενικότερα η παράδοση και το πολιτιστικό στοιχείο, η παράδοσή μας, τα έθιμά μας συνεχίζουν, ανθούν, οι σύλλογοι αρχίζουν και γεμίζουν. Πες μας λίγο την άποψή σου για αυτό. Πώς το βιώνεις τα τελευταία τώρα 2 χρόνια που έχει περάσει και η καραντίνα, που κοντεύουμε στα 5 χρόνια.
3: Κοίταξε, η καραντίνα μας έκανε μεγάλο κακό. Έτσι. Δηλαδή έκανε πάρα πολύ μεγάλο κακό. Διέσπασε το, δηλαδή σταμάτησε ο κόσμος αυτομάτως σε αυτό που έκανε, και τώρα προσπαθούμε πάλι τώρα τα 2 χρόνια προσπαθούμε να επανέλθουμε σε αυτούς τους ρυθμούς. μη μας κακοφαίνεται. Έτσι είναι. Η αλήθεια να λέγεται. Τα σωματεία υπέφεραν πάρα πολύ. Και μπράβο στους προέδρους, στα διοικητικά συμβούλια, διότι με τη δύναμη, ας το πούμε, που δείχνουν, κρατήσαμε αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε.
0: Πολύ όμορφα. Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση. Πώς πήγε το φεστιβάλ φέτος?
3: Δημήτρη, τα έχουμε κουβεντιάσει δυο μας. Είμαστε στο πρώτο φεστιβάλ, τι είχαμε πει. Δόξα τω Θεώ. Πάρα πολύ καλά πήγε, πάρα πολύ καλά, και αυτό πρέπει να δώσω και πάλι τα συγχαρητήριά μου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Διότι είναι άξιοι. Άξιοι, με όλη τη σημασία της λέξεως. Και 5 μέρες είναι, δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Για να γίνει τόση οργάνωση, τόσο να στηθούν περίπτερα, να γίνει τόση κατανομή εργασιών, να στρωθούν τα πράγματα, τα τραπέζια, να προσθεχθούν οι καλλιτέχνες, ο κόσμος. Μπράβο σε όλους.
3: Μπράβο σε όλους, να μην, διότι είχαμε και τον εθελοντισμό, έχουμε τους εθελοντές, έχουμε τα χορευτικά τα οποία πρέπει να είναι κάθε βράδυ εκεί. Τα ξέρεις.
0: Εμείς, σαν γέννημα θρέμα της Ένωσης Κριτών και Ρατσινίου Τραπεζών, σε έχουμε να ευχηθούμε να έχεις πάντα να συνεχίσεις να έχεις ένα έργο όπως μέχρι τώρα πορεία σου, να συνεχίσει ο σύλλογος να είναι στα ανοιχτά όπως είναι τόσα χρόνια, 30 και έβαλε χρόνια, και το φεστιβάλ να συνεχίσει κανονικά καιρού θέλοντος Θεού, επιτρέποντος, πώς το λένε, να είναι πάντα εκεί και να δίνει στον κόσμο του Κερατσινίου και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής αυτό το πενθήμερο το οποίο απολαμβάνουν όλοι.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλές εκπομπές, καλή δύναμη, και να ξέρετε ότι είμαστε στο πνευρό σας ανά πάσα στιγμή.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: καλή
0: για όλα.
1: Επιτυχία. Θα είμαστε εκεί αύριο. Θα είμαστε εκεί.
0: Καλό βράδυ, Πρόεδρε.
3: Καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ.
1: Και μιας και αφού πάμε σε γκαντάδα, έτσι, να μπούμε στο mood, πάμε να ακούσουμε Πέτρο Σαριδάκη και Ηλιόγερμα.
0: Πάμε να ακούσουμε Ηλιόγερμα. Όποιο μου βάλεις Ηλιόγερμα, βάλε μου κάτι.
1: Μια
0: σειρά σιρτά βάλε.
1: Σιρτά. Εντάξει λοιπόν.
0: Το έχει.
1: Το έχω. Δώσε λίγο τρόπου.
0: Ναι, εσείς πάρετε. Το τηλέφωνο δεν το θυμάμαι.
1: 2-10-51-22-159.
0: Αλλιώς στείλτε μας μηνύματα στα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, Instagram. Μην ξεχνάτε να κάνετε τα ακτινοχαϊδέματα follow σε Facebook, Instagram, TikTok. Μπήκετε και στο YouTube. Κάντε μας ένα subscribe να δείτε και τις εκπομπές που έχουμε ανεβασμένες εκεί πέρα. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι για την πείνα σας, τη λιγούρα σας, για εσάς που λιγουρεύεστε ριχναράκια και μας παίρνετε τηλέφωνο, 2-13-090-47-98. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν John Kennedy 156. Στο βουργιαλάκι μας John Kennedy 156, ξαναλέω. Γιατί ό,τι και αν λιγουρεύτηκες από τη Μάνα Κρήτη, έλα σε εμάς και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Μέλι, κρασί, λουκάνικο, τυρίχο, χλιούς, ρακάκι της Κρήτης, τα εδέσματα θα βρεις στο βουργιαλάκι. Μια πελάτησα πήρε το πρωί τηλέφωνο και ζήτησε καλτσούνια του Γιώργιου του Χρυσοφάκη από την Ιερά Πέτρα. Κάλια, ξέχασα να τον πάρω τηλέφωνο. Πάρ' το να εσύ, παιδί μου, και παρήγγειλε. Κάνε την παραγγελία για να έρθουν τα καλτσούνια την Κυριακή.
1: Λοιπόν, θέλεις να ακούσουμε Κοπέλη στην αγάπη?
0: Ναι, βάλε με, Γιάννη Κακλή, ναι, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Φύγαμε.

0: Έχουμε ολόκληρα 7 επικοδομητικά λεπτά για να σου πω και να μου πεις ότι θες.
1: Τίποτα. Εντάξει, νομίζω μονοπόλησε πολύ το ενδιαφέρον το προηγούμενο διάστημα, γιατί δεν προλάβαμε να τα πούμε. Είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή όταν πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
0: Όχι, δεν είχαμε ξεκινήσει.
1: Εντάξει, ναι, είναι. Αυτά...
0: Αύριο κλείνει ένα μήνα.
1: Ναι, μονοπόλησε το ενδιαφέρον ο θάνατος του Μαζωνάκη και μονοπολεί ακόμα. Το έχουν τραβήξει να έρθει από τα μαλλιά. Τα είδαμε όλα σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε ανθρώπους να πέφτουν μέσα στους τάφους.
0: Απλά. Μπράβο, εκεί ήθελα να αναφερθώ πριν. Και αναφερόμουν πριν που σου είπα ότι δεν χρειάζεται να βιντεοσκοπούμε τα πάντα. Ναι. Γιατί. Δηλαδή, θα έχεις ένα βίντεο στο κινητό σου, αυτό για ποιο λόγο να το έχεις? Δηλαδή, να δεις μια φωτογραφία, να δεις ένα χορό. Καλά, να δείξεις μια όμορφη στιγμή.
1: Τερμάτισε όταν πέσανε μέσα στον τάφο του ανθρώπου που σπάσανε τα μνήματα.
0: Δηλαδή,
1: τώρα και πιο πριν και οι ζεμπεκές, εντάξει, είναι μια εκδήλωση λατρείας, το καταλαβαίνω. Ναι, αλλά μέχρι εκεί δεν.
0: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα μας, νομίζω, το πρόβλημα είναι ότι εάν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης και ήταν κάποιος άλλος άνθρωπος, δεν νομίζω ότι θα έχει γίνει όλο αυτό και όλα αυτά που ξετυλίγονται τώρα.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Γι' αυτό, ρε παιδιά, μην κοιτάτε ούτε στο Google, ούτε τίποτα, ούτε στα ChatGPT, ούτε σε παραϊατρικά. Πάρτε τηλέφωνο γιατρούς. Γιατρούς.
0: Δόξα τω Θεώ, έχουμε τους καλύτερους κορυφαίους. Φεύγουν οι γιατρές μας και πάνε στο εξωτερικό.
1: Που και πάλι υπάρχουν προβλήματα στην. Υπάρχουν προβλήματα, αλλά εντάξει, μπορούμε να τα. Απλά να απευθυνθούμε στους ειδικούς.
0: Δηλαδή, με την παθογένεια υπάρχουν σε όλα τα επαγγέλματα, όπως υπάρχει στην κοινωνία την ίδια.
1: Έτσι, ακριβώς. Είπε πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Το θέμα είναι όμως. Τι κάνουμε εμείς γι' αυτό?
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνουμε? Είναι, σκέψου λίγο πόσο σοβαρό είναι αυτό. Αν δεν ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, δηλαδή ακόμα μία θυσία για να βγουν στην επιφάνεια, τι κρύβεται πίσω από όλο αυτό?
1: Ναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή είναι λίγο απίστευτο. Είναι, γιατί σου λέω, αν ήταν ένα άλλο πρόσωπο, θα γινόταν όλα αυτά γνωστά?
1: Όχι. Δεν θα γινόταν, και είναι αλήθεια αυτή.
0: Δηλαδή από αυτό και μόνο λέει πολλά. Και γιατί σε αυτή τη χώρα πια πρέπει να θυσιαστούν άνθρωποι για να βγουν όλα τα το παρά στην επιφάνεια?
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο στη. Δεν στοχοποιούμε. Όχι μόνο στην υγεία. Και
0: βέβαια, βέβαια.
1: Σε όλους τους κλάδους. Έτσι βλέπεις τώρα και με τις πλημμύρες. Ο ΒΟΑΚ αρχίζει, ακόμα δεν έχει γενιαστεί και πάει να πέσει να το. Πρέπει να γίνει μια. Μια σύμπτυξη των προβλημάτων και να επιληθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έστω να επιληθούν προβλήματα τα οποία ταλανίζουν εδώ και καιρό την οικονομία πέρα από την ακρίβεια. Υπάρχει ακρίβεια, φαίνεται στο πορτοφόλι του κόσμου, εντάξει. Είμαστε ένα καζάνι που βράζει, αλλά έχουμε και μικρές ενέσεις οι οποίες.
0: Έχουμε και εκλογές επίσης, δεν ξέρω, δεν το αναφέρω αυτό.
1: Εντάξει, εκλογές τώρα έρχονται. Είναι πολύ. Βράζει το πολιτικό σκηνικό. Ήδη έχουν ανακοινωθεί δύο κόμματα, του Αλέξου Τσίπρα και τη Μαρία Χαριστιανού. Αναμένουμε να ανακοινώσει και το κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Εδώ πέρα τώρα περιμένουμε και βλέπουμε. Έχουμε και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι πολλά τα γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι η χρονιά αυτή που θα διανύουμε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θα πω εγώ. Δηλαδή, αν είσαι λίγο παρατηρητής και μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα και να δεις πιο βαθιά, θα υπάρχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Θα υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό που έχω να πω εγώ. Είναι ότι ό,τι και να πειράζει τον κόσμο, να το εκφράσει στην κάλπη.
0: Ακριβώς.
1: Δεν χρειάζεται να έχουμε 50% άποχη.
0: Πολύ σωστά. Είναι ακριβώς αυτό που.
1: Όποιος έχει παράπονα και θέλει να τα εκφράσει και δεν του αρέσει αυτό που ζει, το εκφράζει στην κάλπη.
0: Είναι η μόνη δύναμη που έχουμε, παιδιά.
1: Η μόνη δύναμη που έχουμε είναι η ψήφος.
0: Και επίσης, εγώ θα σου πω.
1: Χωρίς να μπαίνουμε. Σε θεωρίες συνωμοσίας.
0: Εγώ δεν θα σου πω τι θα ψηφίσεις. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
1: Ούτε εγώ δεν πρόκειται να επηρεάσουμε. Βλέπετε, δεν κάνουμε πολιτική, δεν ασκούμε πολιτική σε
0: αλλά.
1: Κανένα.
0: Και να σου πω γιατί. Δεν μπορείς να έχεις. Όταν δεν πας να ψηφίσεις, δεν μπορείς να έχεις άποψη και λόγο για το τι συμβαίνει. Α, γιατί δεν έχεις γνώμη. Δεν έχεις κάνει αυτό που πρέπει να κάνεις.
1: Μ' αρέσει πολύ που συμφωνούμε. Που δεν το κάνουμε συχνά.
0: Συνήθως, όχι πλάκα. Λοιπόν, και συμφωνούμε.
1: Ναι, οι διαφωνίες κάνουν τους ανθρώπους.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Και τι άλλο θέλω να πω. Έχουμε λοιπόν μια ψήφο την οποία έχουμε το δικαίωμα να την διαχειριστούμε και να κάνουμε την επιλογή μας. Όταν δεν το κάνουμε, κάποιοι αποφασίζουν για μας. Κατά πολλούς το 21% είναι από αυτό που αποφάσισε την προηγούμενη φορά. Τώρα ας μην υπάρχει αποχή. Ας πάμε όλοι στις κάλπες. Για αυτό που μας αρέσει ή για αυτό που δεν μας αρέσει. Και το πιο σοβαρό, για να αλλάξω και να κάνουμε και λίγο χιούμορ, το πιο σοβαρό που μονοπολεί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι η κόντρα Βύση Καρβέλας.
0: Α, καλά. Θέλω. Κάπου διάβαζα, ρε παιδιά, μόλις όλη αυτή την παραφιλολογία. Δεν ξέρω, δεν είναι ρεπορτάζ δικό μου. Τα ξέρεις, τα site όπως τα διαβάζουμε όλοι. Ότι θα τις απαγορεύσει να τραγουδάει τα τραγούδια του. Και αναρωτιέμαι, αν θα γίνει κάτι τέτοιο, τι θα τραγουδάει η Αραβίση. Για κάνε το λίγο.
1: Τι να σου πω.
0: Τι θα τραγουδάει.
1: Όλα αυτά για μια συναυλία. Τώρα τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν γνωρίζουμε εμείς και στο μεταξύ τους. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω, παιδί μου, έχεις φτάσει, δηλαδή, κάνε και λίγο. Έχεις φτάσει στο πικ της καριέρας σου.
1: Της δεύτερης καριέρας.
0: Της δεύτερης καριέρας σου, στην ουσία. Έχεις μονοπολίσει το ενδιαφέρον. Ο κόσμος ακόμα είναι εκεί και σε αγαπάει και σου δίνει. Γιατί να γίνει όλο αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν υπάρχει τρόπος να
1: λύσουμε τα πράγματα. Μερικές φορές η κακή διαφήμιση δεν πάει να είναι διαφήμιση.
0: Καλά, αυτό ξαναπέσει.
1: Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά, μην λέτε πράγματα για ανθρώπους τους οποίους προσπαθείτε να φθείρετε, γιατί τους κάνετε περισσότερη διαφήμιση από ό,τι πρέπει. Και αυτό πάει όχι μόνο στο Βύση Καρβέρας, πάει γενικότερα σε μένα, σε σένα, σε όλους μας. Καμιά φορά όταν πολυσυζητάμε έναν άνθρωπο και προσπαθούμε να τον ρίξουμε στα μάτια κάποιου, ίσως αυτό να μην του δημιουργεί πρόβλημα, αλλά να του δημιουργεί περισσότερη διαφήμιση. Άρα θέλω να είστε προσεκτικοί. Αυτό...
0: Κριτικά θα τραγουδάει, λέει ο κύριος Πενταράκης.
1: Δεν μπορώ.
0: Πολύ σωστά, κύριε Γιώργο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Γιατί όχι, θα μπορούσε. Λοιπόν, πάμε να
1: πούμε. Γιατί πάντοτε υπάρχει και η άλλη πλευρά της ιστορίας. Δεν υπάρχει μόνο η μία πλευρά.
0: Πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Γιατί και το νόμισμα, Δημήτρη, έχει δύο πλευρές.
1: Ακριβώς. Καλέ μου αδερφέ, πάμε να σε πρώτα διαφημιστικά διαλύματα, σε τα τελευταία διαφημιστικά διαλύματα για σήμερα. Μ' αρέσει, είχαμε καιρό να κάνουμε τόσο τέλεια εκπομπή. Μ' αρέσει πάρα πολύ.
0: Λείπει, τι να τον κάνω, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν, και επιστρέφουμε και πάλι στην παρέα σας.
0: Ευελπιστώ του χρόνου να είναι πιο συχνά κοντά μας.
2: Η ώρα είναι 8:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
4: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
4: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
2: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
2: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
2: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
2: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
2: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
2: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
2: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμβρο Χαλβατζή.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Μανώλης και Κώστας Μιχελάκης στον Κορυδαλό. Από το 1970 διαλέγουμε και φέρνουμε για εσάς ό,τι πιο νόστιμο και παραδοσιακό προϊόν παράγει η Κρήτη μας. Φροντίζουμε τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας, στηρίζοντας μικρούς παραγωγούς της Κρήτης που τηρούν την παραδοσιακή διαδικασία παραγωγής και σωστής τυποποίησης. Σας περιμένουμε στο κατάστημα του Μανώλη και Κώστα Μιχελάκη στη Δημητρακοπούλου 69 στον Κορυδαλό. Να πιούμε μια τσικουδιά, να δοκιμάσετε τα προϊόντα μας και να γνωριστούμε από κοντά. Τηλέφωνο 210-5618-448.
9: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
10: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
9: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
10: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
9: Τηλέφωνο 210-5150-030.
10: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
9: Αόρι,

0: Επειδή έρχεται σιγά σιγά ώρα που θα κλείσουμε και θα πάμε στην τελευταία μουσική επιλογή για σήμερα, δεν θέλω να ξεχνάτε ότι ο δρόμος της παράδοσης και της κριτικής διατροφής περνάει από το βουριαλάκι μας. John Kennedy 156 το Περιστέρι με τα γνήσια κριτικά παραδοσιακά του προϊόντα, γιατί ό,τι και λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε εμάς και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Θέλω πάρα πολύ να προσέχετε για εσάς που θέλετε να παραγγείλετε ξεροτίγανα, ξομπλιαστά και να κάνετε τις παραγγελίες σας σε φρέσκα λιχναράκια, ανεβατά και ραπετρίτικα καλυτσούνια, να μας κάνετε κράτηση στο 213-090-4798 για να μπορούμε να τα κεντρώνουμε πιο εύκολα. Επίσης, οι παραδόσεις γίνονται κατόπιν συνεννόησης και με τις μέρες που βγαίνουν για τις περιοχές. Δηλαδή, Δευτέρα βρισκόμαστε στην Αθήνα, Μαρούσι, Παγκράτη, είμαστε σε αυτές τις περιοχές. Νέα Ερυθρέα. Την Τρίτη και την Τετάρτη κατεβαίνουμε προς τα κάτω. Πάμε Μοσχάτο, Ρέντι, Νίκαια, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι. Τετάρτη κατεβαίνουμε πέρα Μακερατσίνη, Πειραιά και έτσι κάπως φτιάχνουν τις παραγγελίες. Άρα θέλουμε να προσέχετε και να κάνετε τις παραγγελίες σας όσο το δυνατό νωρίτερα γίνεται. Επίσης, είχαμε όλο το Σεπτέμβρη μία προσφορά που έτρεχε 10% έκπτωση σε όλα τα τυροκομικά. Την αγκαλιάσατε, μας γνωρίσατε, ήρθατε και από το TikTok, ήρθατε και από το Facebook και από το Instagram. Συνεχίζει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου η προσφορά. Για τις αγορές σας μέσα από το κατάστημα. Όποιος έρθει στο κατάστημα και ψωνίζει τυροκομικά προϊόντα, γραβιέρες, ανθότυρο, ανθόγαλο, ξύγαλο, τα πάντα από τυροκομικά, έχουν όλα 10% έκπτωση. Και τις επόμενες ημέρες σας περιμένει μια πολύ μεγάλη έκπληξη, μια μεγάλη συνεργασία με το κριτικό εργαστήρι, με την οικογένεια Λαμπάκη, την οποία θα μπορείτε να προμηθεύεστε όλα τα προϊόντα της οικογένειας Λαμπάκη, τα περισσότερα βασικά, αυτά που μπορούμε και δουλεύουμε, απευθείας από το βουριαλάκι. Έρχονται εξελίξεις και βίντεο τις επόμενες ημέρες, μείνετε συντονισμένοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι ένα follow σε Facebook, Instagram και TikTok, το βουριαλάκι και 213-090-4798 το τηλέφωνο επικοινωνίας για τις παραγγελίες σας.
1: Ναι. Αυτό είναι λοιπόν. Μην ξεχνάτε επίσης να σας πω τώρα σε αυτό το σημείο να μας ακολουθείτε και σε όλες τις πλατφόρμες των podcast, γιατί θα βρείτε όλο μας το υλικό και εκεί, είτε σε Spotify είτε σε Apple, και να μπορείτε να ακούσετε εκεί τις πολύ πολύ όμορφες εκπομπές μας. Ωστόσο να σας πω ότι ανεβαίνει και ένα γενικό βίντεο στο YouTube από την εκδήλωση που κάναμε τον Απρίλιο, το προηγούμενο διάστημα. Ένα γενικό που θα δείτε πάρα πολλά πολύ όμορφα πράγματα να συμβαίνουν, αλλά και ένα αφιερωμένο που αφορούν τα 10 χρόνια της εκπομπής που ήταν πέρυσι. Πάμε να ακούσουμε Γοργόνα από Γιώργη Φασουλάκο στην Καλλιέργη και να το αφιερώσουμε σε όλες τις γοργόνες τις όμορφες του ντουνιά αυτού, και επιστρέφουμε μέσα μετά για να σας αποχαιρετήσουμε.

0: Όπα, άντεστε, πάμε να φύγουμε, παιδιά.
1: Αυτό ήταν και για απόψε.
0: Αυτή ήταν η δεύτερη εκπομπή της σεζόν. Έτσι. Δεν ξέρω πότε θα με ξανακούσετε την όμορφη φωνούλα μου. Θα προσπαθήσω να έρχομαι.
2: Θα σε περιμένουμε να ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Πάρα πολύ.
1: Στην Κρήτη μας, από άκρη σ' άκρη, στο Ηράκλειο, στο Έθνο, στα Χανιά, στον Νικόλα.
0: Πριν κλείσουμε, να στείλω τα χαιρετήματά μου στον Άρχοντα, τον Μερτζάνο Δημήτρη. Γεια σου, Δημήτρη Σταυρακάκη Μερτζάνη. Με τα όρη σου.
1: Να είστε πάντα καλά, την αγάπη μας.
0: Να πάντα την αγάπη μας. Την αγάπη μας και το πρόγραμμα στα όρη είναι τεράστιο αυτό το μήνα. Την άλλη εβδομάδα έχουμε, νομίζω, Φραντσεσκάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Στρατάκη. Να είστε έτοιμοι. Θα είναι δυνατός ο χειμώνας. Γεια σου, Μερτζάνη.
1: Και να σου πω ότι για τους ανθρώπους που στην Κρήτη, που ιδιαίτερα μπορεί να πλήττεστε αυτό το χρονικό διάστημα με όλα αυτά που συμβαίνουν, δείξτε δύναμη, βάλτε την πλάτη σας. Αν έχετε υγεία, όλα θα τα καταφέρετε. Αυτό έχω να δώσω εγώ μέσα από την καρδιά μου, το λέω. Όλα θα πάνε, στο τέλος όλα θα πάνε καλά.
0: Παιδιά, καλό βράδυ να έχετε. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη. Τα λέτε την επόμενη Πέμπτη, θα δούμε. Όλα καλά.
1: Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
0: Και χαρά σας.

0: FM. Κι άκου πώς παίζει η λίρα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.
9: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
10: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
11: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
10: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
12: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Στο Βουργιαλάκι μου.
10: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
13: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
14: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
13: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
15: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
16: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
17: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους, να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: είναι 9.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέος 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
12: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
11: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
12: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
11: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
12: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
11: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
12: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
11: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
12: Τηλέφωνο 210-211-1315.
11: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
12: Honda Caracostas.
11: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
14: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
14: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
14: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
14: Αόρι.
15: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
16: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
15: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
17: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσεται τέτοιο χαλί.
15: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη με φωνά.
6: Μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
7: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην οδό Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινουπόλεως 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου, όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες. Εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
7: Οι απτεραίοι ήτανε τοξότες ξακουσμένοι, αλάνθαστοι στο στόχο τους, γι' αυτό ήταν πενεμένοι. Στόχο κι εμείς εβάλαμε της Κρήτης ιστορία, τα ήθη, τον πολιτισμό και τη λαογραφία να συνεχίσουν στις γενιές με αξίες και μεράκι, κυρίως μέσα από το χορό και από το παρεάκι.
1: Στον χώρο μας διδάσκονται από τους υπέροχους δασκάλους μας Χρήστο Χαρχαλάκη, μαθήματα μουσικών οργάνων, μουσικά σύνολα, χοροδία. Νίκο Μαυροειδή, Λύρα Μαντολίνο, Σίμος Κουφάκης, μαθήματα κρουστών. Και Ευτύχη Μουζουράκη Ριζίτικο, χοροδιδάσκαλοι κριτικών και παραδοσιακών χωρών Ελένη Γιακουμάκη και Γιώργος Κλωθάκης. Νέες εγγραφές το Σεπτέμβριο, Τετάρτη και Κυριακή 8 με 10 το βράδυ. Έναρξη μαθημάτων 1 Οκτωβρίου. Διεύθυνση Λίμνου 35 Κορυδαλός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5446-104. Καλώς να ορίσετε στην οικογένεια των απτεραίων.
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.

πόνου. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο Οδείο. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: FM.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
4: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
3: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
4: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
3: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
4: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
3: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
4: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
3: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-211-1315.
3: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
4: Honda Caracostas.
3: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
5: Στο Αόρι, ζωντανά, εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Ο Γιώργης Φασουλάς και ο Κώστας Καλέργης με το συγκρότημά τους για δύο μοναδικές παραδοσιακές εμφανίσεις.
5: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
5: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Αποκλειστικά στο www.tareos.gr.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με φωνά.
8: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικές-διαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
10: FM

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι. Και στη

0: είναι μία. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Και την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
6: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
7: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210 5244 988.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Θέλετε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: πες την αφήνω ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένος και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες. Να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετρουμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Κρήτη FM.
2: Γιατί εμείς

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Από την Κρήτη μέχρι την άλλη άκρη του κόσμου. Όλα όσα συμβαίνουν στην Κρήτη και όπου χτυπά δυνατά η καρδιά του κριτικού, τα βρίσκεις στις κριτικές διαδρομές. Κριτικές εκδηλώσεις, νέα, πολιτισμός, παράδοση και πρόσωπα που κρατούν την Κρήτη ζωντανή. Κριτικές διαδρομές. Το κλικ στην κριτική παράδοση. Μπες τώρα στο κριτικέσδιαδρομές.gr, γιατί η Κρήτη δεν είναι απλώς ένας τόπος. Είναι τρόπος ζωής.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σαν γέμα κραίνουνε τέρματα φουστάνια.

βάνανε τσιτούρκους στο σημάδι. Κοίτωνε κάθε μπαλωθιά και ένα σαγάς στον άβη. Κι αν το σκεφτείς να βγεις πασά, την προσευχή σου κάμε. Γιατί ποτέ στα ζωνιανά μπάλα δεν

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.